0: Ταρατατα. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, 25η ημέρα του Μάη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Μελβούρνη, καλημέρα Βικτόρια, καλημέρα Αυστραλία, καλημέρα Ελλάδα μας. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα για κάποιους, ειδικά για τους φίλους μας τους Ολυμπιακούς. Κέρδισαν τον ευρωπαϊκό τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ. Χαρούμενοι λοιπόν οι Ολυμπιακοί. Άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ. Μας έχουν συνηθίσει οι ελληνικές ομάδες σε τέτοιες επιτυχίες. Πολύ υψηλό το level στο ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Όπως είπαμε λοιπόν, 25η ημέρα του Μάη και στις γιορτές δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιο όνομα που έχει την τιμητική του έτσι που το ξέρουμε. Αλλά και πολλές διεθνείς ημέρες, θα τις πούμε σε λίγο. Αφού σας πούμε πρώτα ότι σήμερα η Μελβούρνη θα είναι βροχερή, θα είναι περίπου στους 18 με 19 βαθμούς αυτά στο θερμόμετρο. Στους 15 αυτή τη στιγμή. Βροχερός ο καιρός γενικά σε όλη την Αυστραλία, όχι μόνο στη Μελβούρνη. Βροχερός σήμερα θα είναι ο καιρός και στην Αδελαϊδα, που θα έχει 17 βαθμούς. Βροχερός θα είναι και στο Brisbane, που θα έχει 24 βαθμούς. Βροχερός θα είναι και στην Καμπέρα,

Βροχερός ο καιρός, πάμε και στο Brisbane. Βροχερός ο καιρός και στο Hobart. Το Hobart θα έχει 16 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός και στο Sydney στις 22. Συνεφάκια στο Perth στις 23 βαθμούς. Στην Καμπέρα είπαμε 19. Στον Darwin θα έχει σύννεφα και 32 βαθμούς. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στην πατρίδα μας φυσικά. 19 βαθμούς το θερμότητα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. 18 στην

0: απ' όλα είδαμε στο θέμα του αθλητισμού, είχαμε και τις δύο μαφίες να συγκρούονται μέσα στο κλειστό εκεί του Ολυμπιακού Σταδίου, από τη μία την μαφία της κυβέρνησης διαμέσου Δημητριάδη, από την άλλη ο Μαρινάκης. Μπράβη από τη μία, μπράβη από την άλλη. Πέθανε κάτι ψηλές, του σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινά. Θα τα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάω, καλημέρα Θανασία.
1: Καλημέρα Στράτο μου, τι κάνεις αγόρι μου?
0: Μια χαρά είμαι, δόξα Θεώ, εσύ τι κάνεις?
1: Πάντα καλά να είσαι, σου εύχομαι από τα βάση της καρδιάς μου. Σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και να έχουν υγεία και αγάπη.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και στέλνω και καλημέρα μου σε όλους, την κυρία Αντριάννα, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας. Καλημέρα Παολίνα μου. Ευστρατεία, Στέλλα, Παυλίνα, Αρετή, Έλλη, Σοφούλα, τον κύριο Κώστα, σε όλο τον κόσμο. Μην τους ξεχάσω, γιατί ξεχνάμε και καμιά φορά.
0: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, πώς πας, είσαι καλά?
0: Καλά, με αυτά που διαβάζω τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Πολύ, πολύ άσχημα, βρε παιδί μου, πολύ,
0: πολύ άσχημα.
1: Πολύ
0: άσχημα, και τώρα, δηλαδή και μία είδηση, η οποία πολύ άσχημα, μαντικά, πέθανε η γογόμαστρο Κώστα στα 56 χρόνια, μιλάμε φοβερό. Θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα, Αθανασία μου. Να είσαι καλά, να είσαι μια καλή εβδομάδα.
1: Σε όλο τον κόσμο, να είναι όλος ο κόσμος, να έχει αγάπη. Και δεν είχα πάρει την περίμενη εβδομάδα και να πω και χρόνια πολλά στο γιο μου που ήταν ο Κώστας, γιατί δεν πήρα προχθές. Ναι, και στο γιο μου τον Γιώργο που είχε τα γενέθλιά του, του κάναμε ωραίο surprise.
0: Να είναι πάντα καιρό και να δω το παλικάρι σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο μου. Να είσαι και εσύ, είσαι και εσύ καλά,
0: είσαι
1: μαζί
0: και εσύ
1: με
0: καλά.
1: Την οικογένειά σου, εύχομαι.
0: Σε
1: όλο
0: τον
1: κόσμο.
0: Ευχαριστώ,
1: γεια σου.
0: Γεια σου, αγαπητέ.
1: Γεια σου,
0: Λοιπόν, καλοί πανηγυρισμοί, καλά όλα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας, όπως λέει και ο φίλος μας ο Τάσος εδώ πέρα. Καλημέρα, Τάσο. Καλή εβδομάδα για μας. Εντάξει, ίσως να είναι, αλλά για τον Τραγιανό Δέλα. Δεν θα είναι καλή εβδομάδα, δεν θα είναι καλός χρόνος, δεν θα είναι γενικότερα καλές ημέρες, καθώς όπως σας είπα πέθανε η γυναίκα του Τραγιανού Δέλα, η γογόμαστρο Κώστα, όλοι την ξέρετε, έτσι, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Πραγματικά σοκαριστική είδηση. Να πούμε ότι είναι Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Όλα τα παιδιά, η αλήθεια είναι, που είναι εξαφανισμένα. Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Πλέον τα βιβλιοπωλεία είναι είδος προς εξαφάνιση. Μικρά, μεγάλα. Ο κόσμος επιλέγει πλέον να διαβάζει μέσα το διαδίκτυο και όχι με τον παραδοσιακό τρόπο του βιβλίου. Είναι η ένδοξη 25η Μαΐου. Τώρα αν με ρωτάτε τι είναι αυτή η γνωστή και ως Where the Lilac Day, λέει, είναι ετήσια γιορτή για τους λάτρεις της λογοτεχνικής σειράς. Είναι η μέρα της Αφνικής, είναι η μέρα της πετσέτας. Όταν λέμε μέρα της πετσέτας, δεν εννοούμε του νομίσματος, μην μπερδευτείτε. Είναι κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου οι φανατικοί θαυμαστές, λέει, του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams, δεν τον ξεχνούν, και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα. Ναι, είναι σύμβολο, λέει, και απαραίτητο εξάρτημα όταν κάνουν το στόχο. Ό,τι να είναι. Ναι. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Είναι παγκόσμια μέρα θυροειδούς. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, γιορτάζουμε όλοι εμείς οι απανταχού φαν του ποδοσφαίρου. Είναι εθνική εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση, λέει, 25 Μαΐου του 1810. Εθνική εορτή της Ιορδανίας για την Ανεξαρτησία σε τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική ημέρα μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πεσόντες άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε και εκεί κάποιες εξελίξεις για τον πόλεμο, αν θα συνεχιστεί, αν θα τελειώσει, θα τα πούμε και αυτά. Εθνική ημέρα ίνου κρασιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και ημέρα του κλόουν.

0: Λοιπόν, πριν πάω στην Παολίνα, να ξανασυστηθώ λοιπόν εδώ μετά από 15 χρόνια. Να σας πω ότι είμαι ο Στάσος Θαλίδης, κάνω ραδιόφωνο 15 χρόνια καθημερινά, κάθε πρωί. Και θα ήθελα, για να είμαστε σωστοί και να έχουμε καλά έτσι τη συνείδησή μας και να μην στεναχωριόμαστε, θα ήθελα να μην απευθύνεστε όσο γίνεται έτσι με υποτιμητικά σχόλια οτιδήποτε ο ένας τον άλλον. Εάν δεν μπορούν οι ακροατές να κάνουν καλαμπούρι ή οτιδήποτε άλλο ή να ξεφεύγει από αυτό, καλύτερα είναι να το σταματάμε, οπότε να μην κουράζουμε και τους υπόλοιπους. Το λέω αυτό για να μην έχουμε θέματα, να μην έχουμε προβλήματα, έτσι. Γιατί πήρα πάρα πολλά μήνυμα στο Σαββατοκύριακο από διάφορους ακροατές που ήταν δυσαρεστημένοι στο κομμάτι ότι στεναχωριούνται και οι ίδιοι όταν ακούνε και γίνονται τέτοια πράγματα στον αέρα γενικότερα. Λοιπόν, στοιχεία επικοινωνίας, τα ξέρετε όλοι, rythmos.com.au. Αφού μπείτε στο site μας, ακούτε φυσικά το αγαπημένο ραδιόφωνο και ενημερωθείτε από ό,τι παίζει στην επικαιρότητα, είτε είναι από τον Αυστραλιανό χώρο, είτε είναι από τον Ελλαδικό χώρο, είτε είναι από τον Διεθνή χώρο, θα τα βρείτε όλα μέσα στο site μας. Μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνυματάκια σας εκεί. Φυσικά θα θέλαμε να κατεβάσετε την εφαρμογή του ρυθμού, Ρυθμός Radio. Μπορείτε να την κατεβάσετε αν έχετε συσκευές Apple από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store. Πάρα πολύ εύκολα πληκτρολογείτε Ρυθμός Radio, κάντε download την εφαρμογή μας για να τα έχετε όλα πιο εύκολα στην έξιμη συσκευή σας. Στέλνετε μηνύματα στα social του ρυθμού, στο Messenger του Facebook ή του Instagram. Στέλνετε στο live που τρέχει. Και φυσικά 70 74 88 60, για εσάς που θέλετε να πάρετε τηλεφωνάκι, να μπείτε εδώ στην παρέα, να κάνετε οποιαδήποτε παρέμβαση, να πείτε τις καλημέρες, τις καληνύχτες, τις καλησπέρες, δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Πάντα φυσικά θέλω, όπως και είπα, με κόσμιο τρόπο, γιατί στεναχωρούμε και κάποιους άλλους ακροατές. Καλημέρα, Αλίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι, μια χαρά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ωραία. Σήμερα είναι μια μερούλα ωραία.
0: Εσύ δεν πας καλά. Πού την είδες?
1: Είναι φτιαγμένη, ωραία.
0: Εντάξει, κοίτα, η μέρα είπαμε, τη φτιάχνουμε εμείς.
1: Μέχρι, Αθανασία μου, να είσαι πάντα καλά. Και σήμερα είναι η μέρα μονότονη, τι να πω.
0: Γιατί εννοεί, γιατί θα κάνεις κάτι άλλο που, θα κάνεις κάτι άλλο που δεν έκανες προηγούμενες μέρες?
1: Και άμα ήταν ωραία μέρα, θα έφευγα έξω.
0: Και τι έγινε, γιατί τι σε ενοχλεί τώρα να φύγεις έξω? Τι έχει δηλαδή η μέρα?
1: Ξέρω, ψυχαλίζει εδώ.
0: Και πάρε μια ψηλό ομπρέλα και βγες έξω, δεν κατάλαβα, σιγά τα αυγά τώρα.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να πάω. Πώς περάσατε, ωραία?
0: Τα ίδια, ρουτινιάσαμε, δεν αλλάξει κάτι.
1: Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, περνάει ο καιρός, πάει και ο Μάιος. Σε 5 μέρες έχουμε Ιούνιο, για.
0: Μπαίνουμε επισήμως winter.
1: I know. Να είμαστε καλά και όλα έρχονται.
0: Ναι,
1: δεν τα Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, σε λίγο έχουμε και Χριστούγεννα.
0: Α, εντάξει, καλό Πάσχα.
1: Καληνύχτα.
0: Εντάξει, τα βρήκα.
1: Στράτο μου, θα σε επιθυμίσουμε πολύ.
0: Έλα μου, θα με επιθυμίσουμε.
1: Θα κάνουμε εμείς.
0: Εντάξει, και εγώ θα σας κάνω, δεν είναι. Αυτό είναι αλληλένδετο. Όταν καθημερινά αυτό το όπως είχε πριν το κάνεις 15 χρόνια, όταν σταματάς.
1: Το Κατσαβίδη το σκότωσε το πατέρα.
0: Ναι,
1: του.
0: Μόνο αυτό είναι, ότι πήρε το Κατσαβίδη και σκότωσε το πατέρα.
1: Παραδόθηκε. Μη χειρότερα το τι γίνεται στον κόσμο. Τι να πούμε.
0: Το τι γίνεται στον κόσμο.
1: Τι να πούμε, Στράτο μου.
0: Έχουμε ξεφύγει τελείως.
1: Έχουμε ξεφύγει, δεν λες τίποτα. Και τι να κάνουμε τώρα, να αρχίσουμε τις ίδιες δουλίτσες. Και θα βάλω τις ράνες μου και έξω, έξω, ούξω.
0: Όξω από την παράγκα.
1: Όξω, πώς το λες, ούξω,
0: όξω. Να είσαι καλά, Έλληνα, καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα. Καλημέρα, κύριε Αγγελία μου, Ανδριάνα μου. Εστρατεία μου, Αθανασία είπα. Σοφούλα, την αρετή μας και την Στέλλα μας και όλο το κόσμο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είναι πάντα καλά όλοι και περισσότερο εστί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Λοιπόν, για να βλέπω τις καλημέρες. Είτε είναι γραπτός, είτε είναι τηλεφωνικός. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να μοιράζουμε καλημέρες.
1: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε με τα χώρια.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Αυτό. Καλημέρα στην Έλλη μας. Γεια σου, Έλλη μας. Καλημέρα στον Δήμητο Βασιλόπουλο. Αυτό.

0: την αντοχή μου.
1: Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο, καλημέρα Στράτο Ελληνικό και στην παρέα του ρυθμού. Να έχετε μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου Τζον. Καλημέρα παλικάρι μου και στο Λάζαρο να του πω. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, όπως λέει. Καλημέρα, μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια και καλή εβδομάδα. Με κάθε λεπτό έχουμε, λέει, όλο και περισσότερο παρελθόν και όλο το λιγότερο μέλλον. Και όλο λιγότερο μέλλον, ναι, βέβαια. Εκτιμήστε το παρόν σας. Πολύ ωραίος ο κύριος Κώστας, του The Point. Καλημέρα στο Βασίλειο. Γεια σου, ρε Βασίλειε. Καλημέρα, λέει, σε όλους. Μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια του Μάριο Οικονόμου, πρώην παίχτη τη ΑΕΚ. Άλλο αυτό πάλι. Χαροπαλεύει το παιδί. Εκεί στη Λάρισα έγινε που έγινε με τη μηχανή. Μιλάμε για τον πρώην παίχτη τη ΑΕΚ και τη εθνική ομάδα, νομίζω. Ο οποίο τράκαρε με τη μηχανή και νοσηλεύεται πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο. Καλά έκανες, Βασίλη, που το τόνισες. Καλημέρα Στάτο, καλημέρα στο ρυθμό, καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους. Να δώσουμε και τα συλληπιτήριά μας, λέει, στον Τραϊνάο Δέλα για το χαμό της σύζυγου του Τζιγωγός Μαστροκώστα. Μόλις, παιδιά, μόλις 55 ετών η Γωγό Μαστροκώστα. Μια γυναικάρα πραγματικά που τη θυμάμαι εγώ από μικρός, δηλαδή τη βλέπαμε τότε στην παραλία. Απίστευτη γυναίκα, απίστευτο σώμα. Μιλάμε έξω πραγματική γυναίκα. Και όμως αυτό το πράγμα δυστυχώς. Να πω χρόνια πολλά σε έναν φίλο έτσι και συνεργάτη, τον Πλάτωνα Δενεζάκη. Πολύχρονος Πλάτωνα, αν μας ακούς. Πολλές καλημέρες. Να είσαι γερός, δυνατός. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα εγγονάκια σου. Να τα καμαρώνεις. Να σε έχει Θεός καλά. Καλημέρα στον Εμμανουέλ. Γεια σου Εμμανουέλ.

Όλα τα έχουμε σήμερα. Καλά, εγκληματική δραστηριότητα δεν σταματάει ποτέ. Έχουμε 5 συλλήψεις από φερόμενη ουσιαστικά εγκληματική ομάδα. Έχουμε έναν άντρα να κατηγορείται για φερόμενη επίθεση με μαχαίρι σε ένα σπίτι δυτικά του Μπρίσμπεϊν. Ένα αγόρι πέσει σοβαρά τραύματα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο παιδών του Κουίτλαν σε κρίσιμη κατάσταση. Ενώ μια γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών υπέστη επίσης και αυτή τραύματα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τώρα η αστυνομία αναφέρει ότι λίγο μετά το περιστατικό ξεκίνησε και πυρκαγιά στο σπίτι. Έχει συλληφθεί ένας άντρας. Του έχουν απαγγελθεί 2 κατηγορίες για απόβειρα ανθρωποκτονίας με ενδοοικογενειακή βία και για εμπρισμό. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, σας λέω. Έχουμε 5 συλλήψεις μετά από φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα. Ένα βίντεο δημοσιεύτηκε από τη στιγμή που η αστυνομία συλλαμβάνει ένα από τα πολλά άτομα μετά από μια άγρια έτσι σειρά εγκλημάτων στο Τάουσβιλ.

0: Καλημέρα, Ριάννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Στράτου. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Άκουσα αυτό που έλεγες πριν.
0: Πιο πολλά.
1: Ξέρω, θα σου πω. Να μην επιτίθονται οι ακροατές ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και εμένα με στεναχωράει. Και θα έχουμε διαφορετικές απόψεις.
0: Κοίταξε, να σου μιλήσω λίγο έτσι, άμα ήθελα να ήμουν λίγο πιο όμως. Θα σου λέγα, δεν θα το αναφέρα καθόλου. Γιατί μερικές φορές αυτό μπορεί να στεναχωρεί κάποιος, αλλά και κάποιος άλλος τους ξητάρει να ακούνε κάποιοι να τσακώνονται. Έτσι, ανεβαίνουν και τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Δεν θα θέλω εγώ αυτό, γιατί εδώ πέρα εμείς είμαστε μια παρέα, μας μια οικογένεια.
1: Δεν μπορούμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας.
0: Εννοείται αυτό, βέβαια. Εγώ
1: και αν διαφωνούμε με κάποιους, δεν είναι έτσι?
0: Το να διαφωνείς είναι υγεία, δεν είναι κακό. Και εγώ, άμα πεις κάτι το οποίο διαφωνώ, θα σου πω διαφωνώ, Αντρία. Να μπορούμε να τσακωθούμε.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να, οκ. Okay. Να τσακωθούμε εισαγωγικά.
1: Ναι,
0: εννοώ. Εισαγωγικά, γι' αυτό βάζω το εισαγωγικά. Να έχουμε άλλη άποψη εσύ, άλλη άποψη εγώ. Να συγκρουστούν οι απόψεις μας, αυτό είναι υγεία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω πει
1: σε
0: κανέναν.
1: Όχι,
0: όχι. Ναι.
1: Να μην προσωπικά.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Αυτό το προσωπικά, η ειρωνία, η κοροϊδία. Μερικοί υποψιάζονται και χωρίς να είναι σίγουροι, λένε. Κρατούν κάποιο θυμό για κάποιους ακροατές.
0: Είναι λάθος αυτό τώρα, δεν είναι?
1: Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Να είσαι σίγουρος για κάτι τουλάχιστον.
0: Εγώ
1: κάποιον που δεν έκανε κάτι σε σένα να τον κατηγορήσεις.
0: Έτσι
1: είναι
0: ακριβώς. Επειδή
1: αυτό.
0: Κάποιοι μπορεί να μην σηκώνουν το καλά, μπορεί να μην σηκώνουν την καζούρα. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να προσέχει τι λέει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους πειράζει, τους αρέσει. Οκ. Okay. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα λάθη.
1: Δεν μπορείς κάθε φορά να βγαίνεις και όχι να επιτίθεις έτσι ειρωνικά, τάχα αστεία, σε έναν ακροατή. Αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Και κάτι προσωπικό του ή στη δουλειά του. Τον άλλον τον πονάει. Αυτό. Δεν λέω τίποτα άλλο. Θέλω
0: δεν
1: να
0: χρειάζεται
1: πω...
0: να με κάτι άλλο. Καταλάβαμε όλοι τι εννοούμε και τι δεν εννοούμε. Ναι.
1: Θέλω να πω την κυρία Θανασία να χαίρεται τα παλικάρια της, να έχουν κάθε χαρά και ευλογία. Την καλημέρα μου και στον κύριο Ανδρέα μας, στην κυρία Σοφία μας, στην Παυλίνα μας, κυρία Ευστρατεία, Στέλλα και Γιάννη και σε όλους τους ακροατές. Και μπορεί και να σε ενοχλήσω μετά άμα μου μας πεις κάτι, ας πούμε, εντάξει, Στράτο?
0: Να με ενοχλήσει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ η εκπομπή να έχει άλλο επίδραση. Δεν είναι, μην είναι μονότονη. Η εκπομπή δεν είμαι εγώ, είστε εσείς. Εγώ γι' αυτό δίνω τον λόγο για το μικρόφωνο.
1: Κάθε μέρα περιμένουμε πότε θα αρχίσεις. Είσαι η παρέα μας, είσαι μέσα στο σπίτι μας. Σαν παρηγοριά έχουμε όλα αυτά. Και είναι, στεναχωριόμαστε, όπως είπες. Θέλουμε δηλαδή μια
0: ειρηνία. Να ξέρω ότι στεναχωριέμαι και εγώ πάρα πολύ όταν έρχεσαι εδώ.
1: Το ξέρω.
0: Και εγώ,
1: το κατάλαβα προχθές.
0: Έχω πει πολλές φορές. Βέβαια, έχω πει πολλές φορές ότι έρχομαστε εδώ. Μπορεί να μην έχω κοιμηθεί, μπορεί να είμαι στεναχωρημένος, μπορεί να είμαι λυπημένος, μπορεί να έχει οτιδήποτε.
1: Βέβαια.
0: Όταν ανοίγω το μικρόφωνο, θέλω προσπαθώ όσο μπορώ να μεταφέρω προς τα έξω κάποια vibes τα οποία ξεκινάει η εβδομάδα, ξεκινάει η μέρα. Και δεν μπορώ κι εγώ να είμαι, ξέρεις, μερικές φορές είσαι άνθρωπος, okay, είσαι επαγγελματίας, το κάνεις αυτό όπως το κάνεις, αλλά μερικές φορές χαλάει και η ψυχολογία με όλα αυτά. Δεν θέλω να συμβαίνει αυτό. Το ραδιόφωνο είναι για να...
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε ραδιόφωνο μόνο για να ενημερώνουμε.
1: Πολύ κυμμένα, ρε παιδιά μου, έτσι.
0: Και να ψάχνουμε και την πλάκα,
1: και
0: την πλάκα θα κάνουμε.
1: Και
0: την πλάκα θα κάνουμε. Τώρα εσείς αν αντιλαμβάνεστε ποιος και τι δέχεται την πλάκα, μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αν αντιλαμβάνεστε όμως ότι κάποιος δεν του αρέσει, σταματήστε να το κάνετε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Anyway.
1: Κοίταξε, να σταματήσουμε τα προσωπικά. Αυτό είναι. Να μην ειρωνευόμαστε κάποιον ακροατή. Δεν είναι ωραίο. Όπως και να έχει. Είτε το δέχεται, είτε δεν το δέχεται. Η ειρωνία και η κοροϊδία είναι το πιο χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο. Μεγάλη αμαρτία. Αυτά. Λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Πλάτωνα, άκουσα. Έχει γενέθλια ή
0: έχει γενέθλια το παιδί, έγινε 40 χρόνια.
1: Χρόνια πολλά, Πλάτωνα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Να είσαστε όλοι καλά. Να αγαπούμε όλους, όλους, όλους.
0: Μηδενός
1: εξαιρωμένος. Και πιο πολύ αυτούς που δεν μας αγαπούν να αγαπούμε.
0: Καλά, αυτοί που δεν μας αγαπούν.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα, λέει η Έλλη. Είπαμε καλημέρα στην Έλλη, είπαμε. Καλημέρα, λέει για την ομάδα της. Μπράβο, λέει στον Ολυμπιακό. Καλημέρα στην Τίμη. Στη Δήμητρα, γεια σου Τίμη. Καλημέρα στη Μερούλα μας και στο Λαμαρίν. Καλημέρα στη Δώρα μας, γεια σου Δώρα. Καλημέρα φίλε Στράτο, σήμερα έλαβα τα εισιτήρια, λέει. Οπα, ο Σταυρώνε. Καλημέρα, λέει φίλε Στράτο, καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ. Στράτο, θέλω να ευχαριστήσω σήμερα. Έλαβα τα εισιτήρια για το Μάστορα τη Μέλισσα. Να είστε καλά, να τα χαρίσει και να τα διασκεδάσει, φίλε μου Σταυρώνε. Καλημέρα στον Νικόλα με την υπέροχη παρέα. Μου λέει σήμερα να δει τσακωμούς. Και φυσικά έχει τα εγγόνια εκεί πέρα και απολαμβάνει το αρντιό ο Νικόλας. Αυτό είναι η απόλαυση του αρντιό, Νικόλα μου. Το πιο ωραίο δώρο. Νομίζω είσαι ο πιο πετυχημένος άνθρωπος. Εύχομαι και εγώ να γίνω σαν και σένα, φίλε. Να έχω τέτοιες εικόνες. Κάπου εκεί ολοκληρώνεσαι, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά που ζήσαμε. Χαμό στον Πειραιά. Ανοιχτό πούλμαν το ξενοδοχείο για τη Φιέστα στον Πειραιά με τον πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακό. Ακόμα να σου πω, δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα. Είχαμε και εκλογές στην Κύπρο. Καθαρή νίκη του Δυσσή, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ. Μπαίνει στη Βουλή το κόμμα του Φιδία. Είδηση κι αυτό. Εκτός Βουλής για πρώτη φορά το 1972-70 η ΕΔΕΚ. Καλημέρα Ντόρα.
2: Ωρα, καλημέρα Στράτο. Πρώτα καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Ναι, δεύτερο ότι χρόνια πολλά στο Βενεζά, Πλάτωνα Βενεζάκη για τα γενέθλιά του. Και τρίτο, καλό ταξίδι να έχουν όσοι μας φεύγουν αυτόν τον καιρό για την Ελλάδα. Ναι, το άλλο που θα ήθελα είναι τα υπονοούμενα. Εφόσον όλοι το καταλαβαίνουμε για ποιον εννοούμε, γιατί δεν βγαίνουμε.
0: Δεν εννοούμε κανένα και δεν καταλαβαίνουμε για κανένα για ποιον εννοούμε. Εγώ μιλάω γενικά.
2: Μόνο εγώ είμαι εξυπνή.
0: Εγώ μιλάω γενικά. Δεν είναι η πρώτη φορά τα οποία γίνονται εδώ τέτοιου σκέπτε. Και άλλε φορέ έχω προλάβει και έχω σβήσει φωτιέ. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Μην το πηγαίνουμε τώρα. Πε αυτό που θε.
2: Οκ, έκανα λάθο που το πέρασα έτσι. Δεν πειράζει. Εγώ τώρα έβλεπα το πρωί ότι ανατινάξαν ένα μεγάλο πλοίο του Τραμπ και έβλεπα ανθρώπους που πετιούνταν μέσα από τη φωτιά. Δεν είναι η φαντασία μου, τα έβλεπα στα νιούς.
0: Τι κάνανε?
2: Και λέω, νικήθηκε ο Τραμπ. Νικήθηκε και...
0: Τι είδες?
2: Ένα μεγάλο πλοίο, ναι. Το χτυπήσανε τα drones τους Ιράκ.
0: Ψεύτικο.
2: Είναι ψεύτικο, μα αφού είδα τους ανθρώπους που πετιόνταν από τη φωτιά. Τέλος πάντων, δεν κάτι συμβαίνει. Νικήθηκε πάντως, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό τον πόλεμο. Κοντεύουν να του τελειώσουν και τα πυρομαχικά.
0: Ποιανού?
2: Και του Τραμπ.
0: Να τελειώσουν τα πυρομαχικά του Τραμπ.
2: Ναι, έχει πολλά, αλλά χτύπησε πολλά γι' αυτό. Συνέχεια χτυπά.
0: Δεν τελειώνουν τα πυρομαχικά του Τραμπ. Μη στεναχωριέσαι.
2: Okay, μακάρι να σταματήσει αυτό.
0: Αλλά θα σταματήσει, έτσι δείχνει ότι πάει βήμα-βήμα για συμφωνία. Ναι. Είναι ένα βήμα πριν τη συμφωνία, λένε. Αλλά αυτός...
2: Γιατί όπως φεύγουν πολλοί για την Ελλάδα τώρα, ετοιμαστήκαν και τα παιδιά μου, έχουν τα εισιτήρια τους έτοιμα.
0: Τέλεια, μια χαρά.
2: Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω και θα μείνω από εδώ να αναπολώ την Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Αυτά ήθελα να πω. Καλό ταξίδι σε αυτούς που φεύγουν. Να μην γίνει κάτι να τους απογοητεύσει.
0: Τι να γίνει.
2: Και υποτίθεται, αφού λέει θα σταματήσει, μη γίνεται άμα χτυπήσει πάλι εκεί στις βάσεις και πάλι στην Κρήτη και πάλι στα τρόμπς τους άλλους που είναι τόσο δυνατά που που μπορεί να χτυπήσουν πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, λέει. Αλλά είναι
0: δεν γίνεται κάτι. Εμείς στεναχωριές, η Ελλάδα καλύπτεται, έχει αντιπυραυλικό είναι σύστημα πολύ καλό.
2: Είναι καλυμμένη με το ένα από τα πιο καλύτερα
0: σύστημα. Είναι όλοι εκεί πέρα, ναι, δεν έχουμε θέματα. Εμείς
2: στεναχωριές. Τον αντιεροπορικό.
0: Εμείς στεναχωριές και ο τουρισμός πάει πολύ καλά, είναι όλα μπουκ.
2: Το ξέρω, στρατοφεύγεις και εσύ, αλλά επειδή ο καθένας λέει τον πάλο του σκέφτεται, να το πω εσύ, σκέφτομαι και εγώ τους δικούς μου πάλους.
0: Ναι, μου εντάξει, αλλά δεν υπάρχει καλό λόγο σαν
2: σκέφτομαι. Ναι, εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία και να πάτε καλά και να μας γυρίσετε καλά, γιατί όπως λέει και η Λίνα σας, η Παολίνα μας, θα σε υπενθυμίσουμε, αλλά μπορεί να μας κάνεις και καμιά αναμετάδοση από...
0: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
2: Κάτι θα κάνουμε και θα σε ακούσουμε. Ένα το παράπονο μου είναι που χάσαμε τη σαββατιάτικη εκπομπή και εγώ, να το πω έτσι, άμα δεν έρθουν τα εγγόνια μου ή να με έρθει κανένα...
0: Θα έρθει και σαββατιάτικη εκπομπή, αλλά θα έρθει μάλλον άλλη ώρα. Μπορεί να έρθει, θα έρθει όλοι κανονικά με εκπομπή, αλλά θα είναι, δεν θα είναι πρωί, θα είναι απόγευμα. Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε.
2: Εγώ νομίζω και το απόγευμα είναι δυσουτές. Τώρα το πρωί προσπαθούμε να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω, γιατί δεν κοιμόμαστε από τις 4.
0: Εσύ.
2: Ναι, θα κάτσω εδώ τώρα που βλέπω τηλεόραση και ακούω και σένα, μπορεί να κοιμηθώ. Αλλά, να το πω έτσι, μελαχολώ το Σαββατοκυριακό. Αυτό ήταν να πω και κάτι άλλο ήταν να πω, μα πρέπει να είναι ψέμα και το ξέχασα. Άρχισα και ξεχνάω πολύ αυτόν τον καιρό.
0: Εντάξει, δε μου. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι. Να είσαι καλά, δώρα μου, να είσαι καλά. Καλή μέρα.
2: Εσύ να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Θα τα ακούμε, εύχομαι. Okay,
0: έγινε, έγινε. Μπάμε.
2: Ναι,
0: να στείλω μια καλημέρα στο στελάρα μας εδώ, το coach και το συνεργάτη μας. Καλημέρα, Στράτο, λέει. Καλό θα είναι να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας οι ακροατές, αλλά μπορούμε να ταχώνουμε στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Και λίγο καζούρα, σειρά μας μετά από εσάς. Ο Ολυμπιακός έχει ένα κακό ελάττωμα, λέει. Του αρέσει να σκόνει κύπελα σε ξένα σπίτια. Κοίταξε. Εγώ την καζούρα την αντέχω. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Θα μου πεις, θα σου πω, δεν. Τώρα υπάρχουν εδώ χιλιάδες ακροατές, οι οποίοι κάθε ένας θα αντιδράει διαφορετικά. Ναι, γαβράκι μου, ναι. Περαστικά, λέει στο Γιάνκο, σε συνέχεια μιας κουβέντας που είχαμε χθες στη μεγάλη κερκίδα για το μπάσκετ, ας κλάψει, λέει, μαζί με τη Ρεάλ.

Έχουμε μια υπόθεση ανεξιχνία της δολοφονίας δύο γυναικών που ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου. Όχι τώρα, περισσότερο από δύο δεκαετίες. Αλλά επανέρχεται στο προσκήνιο αφού η αστυνομία ανακοίνωσε αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες. Η Σούζαν λοιπόν και η Τζοάν Τέριν δολοφονήθηκαν άγρια στο σπίτι τους στα προάστια του Νιουκάστ πριν από 26 χρόνια. Το 2000 σύμφωνα με την αστυνομία. Η έρευνα της εποχής οδήγησε την αστυνομία στην πεποίθηση ότι οι δολοφονίες σχετιζόταν με ναρκωτικά, αφού διαπίστωσαν ότι πολλοί ήταν παράνομες ουσίες σε αυτό το σπίτι. Δεν είχαν γίνει συλλήψεις ή κατηγορίες για δολοφονίες εκείνη την εποχή. Μια έρευνα του 2003 διερεύνησε περαιτέρω τους θανάτους και οδήγησε στην παραπομπή της υπόθεσης στην ομάδα ανεξιχνίας των ανθρωποκτονιών. Υπάρχει αμοιβή 100.000 δολαρίων. Η Δευτέρα η αστυνομία αύξησε την αμοιβή σε 1 εκατομμύριο δολάρια. Και αυτό μου αρέσει όμως, υποθέσεις παλιές που δεν έχει βρεθεί ο ένοχος, ο δολοφόνος ή οτιδήποτε, η αστυνομία βάζει επικηρύσει, δίνει χρήματα ώστε να ηρεμήσει η ψυχή των θυμάτων. Μου αρέσει αυτό.

χάνει τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Brisbane. Τα περίχωρα του Brisbane. Ένας άντρας λοιπόν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Φορούσε παραλλαγή. Είχε τουφέκι, σύμφωνα με τα, αυτά που λένε οι αστυνομικοί. 48 χρονών ο άντρας. Έφτασε η αστυνομία στο σπίτι περίπου στις 12.30 ώρα το πρωί, μετά από αναφορές για ενδοοικογενειακή βία. Άρχισε να εξαπολύει απειλές κατά των αστυνομικών. Κλιμακώθηκε η κατάσταση. Όταν έφτασε η αστυνομία, είδαν τον άντρα γνωστό στην αστυνομία να βγαίνει στην, πορτινή, στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού ντυμένος με παραλλαγή προσώπου, απλισμένος. Απείλησε άμεσα την αστυνομία με το όπλο και οι αστυνομικοί επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία, χρησιμοποιώντας και οι δύο πυροβόλο όπλο που τους είχε χορηγηθεί από την υπηρεσία. Τους ζητήσαμε λέει 5 φορές να ρίξει το όπλο. Α, έτσι λέει και ο γείτονας που ήταν μάρτυρας. Ακούσαμε λέει 4 πυροβολισμούς και μετά ακόμα έναν. Προσπαθήσανε οι αστυνομικοί να τον κρατήσουν στη ζωή με κάρπα, αλλά δεν έχασε.

Καλημέρα στον Αντουάν. Γεια σου Αντώνη. Έχουμε ένα αστυνομικό να τραυματίζεται από κλεμμένο όχημα και αυτό προς τα πάνω στο Queensland.

Έχουμε μια φωτιά ύποπτη στο Essendon, σε σπίτι στα βόρεια της Μελβούρνης. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά μόνο αφού το σπίτι είχε καταστραφεί τελείως, αναφέρει η αστυνομία. Σε αυτό το στάδιο η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται ως εμπρισμός, ύποπτη από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Έχουμε την αστυνομία να συλλαμβάνει ένα 18χρονο οδηγό οχήματος στο Μόνιχτον, στα νότια της Μελβούρνης, σήμερα το πρωί. Ο έφηβος λοιπόν, ο 18χρονος, φέρεται να είχε ένα θετικός τρεις φορές πάνω από το όριο. Να σας πω ότι το νόμιμο όριο εδώ στη Βικτόρια είναι 0,05, έτσι. Από αυτά 0,174. Κατέσχεσε το αμάξι για 28 μέρες, ενώ η άδεια οδήγησης αναστέλθηκε για 12 μήνες. Εντάξει, αυτές οι ειδήσεις είναι σε καθημερινή βάση. Κάποιες βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν προς τα έξω. Η αλήθεια είναι. Το θέμα είναι ότι, φαντάσου τώρα, υποτίθεται ότι οι έφηβοι πρέπει να έχουν μηδενικό, έτσι. Μηδενικό νούμερο, άμα κάνουν τεστ αλκοόλου.

0: Λοιπόν, πριν πάω στην επόμενη γραμμή, θα έχουμε να πούμε και για τα θολά νερά εκεί του Ερντογάν. Καλημέρα σας. Για τη γαλάζια πατρίδα, τα ακραία σενάρια, τι αντίδραση θα έχει η Αθήνα. Είπαμε, ο πόλεμος στο Ιράν, κανείς δεν ξέρει τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Ακόμα διαπραγματευόμαστε, λέει ο Τραμπ. Μην ακούτε, λέει, τους αποτυχημένους. Εγώ θα την κάνω, λέει, τη συμφωνία. Αυτό το εγώ τελικά θα μας καταστρέψει του Τραμπ. Καλημέρα, κυρία Άννα.
1: Καλημέρα, Στράτο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά είσαι?
0: Μια χαρά.
1: Πότε φεύγεις?
0: Τέλος Ιουλίου.
1: Α, έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε 2 μήνες.
1: Έχουμε. Γιατί άκουσα ότι τέτοιο και λέω, τι τώρα, γρήγορα?
0: Όχι.
1: Τι κάνεις, Στράτο, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Γεροί, δυνατοί, αφού λαλάμε εδώ, μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία. Ακούω τους ακροατές, χαίρομαι. Παίρνουμε δύναμη ένας με τον άλλο και πιο πολύ μας δίνεται την ευκαιρία του ραδιόφωνου του ρυθμού για να έχουμε αυτή την επικοινωνία με τους ακροατές. Γίναμε μια παρέα, γίναμε μια γροθιά που λέμε, και ό,τι λέμε να μην τα πιάνουμε και τα αλλήνουμε, να τα αφήνουμε να φεύγουν.
0: Μην τα τεντώνουμε.
1: Έτσι είναι. Εγώ πήγαμε στο Gold Coast για 10 μέρες. Τα περάσαμε πολύ ωραία.
0: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Ξεκουράστηκες?
1: Ναι. Πήγαμε πιο πολύ, ξέρεις, για το θέμα. Είμαστε καλά. Όλα καλά. Είχαμε τα νεβέσαιρα μας προχθές, 55 χρόνια παντρεμένοι.
0: Πόσο?
1: 55.
0: Μπράβο, ρε κυράνα μου. Μπράβο, αυτά είναι ωραία.
1: 55. Χαρούμενα, στενάχωρα, αλλά περάσανε. Είμαστε μαζί. Κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, Στράτο, γιατί η ζωή αλλιώς δεν βγαίνει. Έχουμε και φουρτούνες και ανεβάσματα και κατεβάσματα. Την καλημέρα μου στον Νικολάκη, χρόνια πολλά στον Πλάτωνα Βενιζάκη. Την καλημέρα μου στον κύριο Ανδρέα, στην κύριο Αυστρατεία, Έλλη, Ανδριάννα, Παολίνα και σε όλον τον κόσμο, Στράτο, και πιο πολύ σε σένα και στην οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να θέλω να περάσω από εκεί μια μέρα, να είναι και ο Νικολάκης.
0: Να περάσω όποτε θες.
1: Άμα θα έρθω, πώς θα έρθω, από πίσω, έχει κουδούνι?
0: Έχει πόρτα στα αριστερά, εκεί που ερχόσουν θα τη δεις, έχει κουδούνι, ναι.
1: Α, εντάξει. Έγινε, Στράτο, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου.
1: Για καλό υπόλοιπο, γεια.
0: Καλημέρα στη ραδιοπαρέα μας, λέει ο Βαγγέλη. Το Ολυμπιακάρα, λέει, πρώτος όλη την Ευρώπη. Θρυλάρα, κάναμε τη χώρα μας υπερήφανη για άλλη μια φορά μέσα σε 3 χρόνια. Λάς, λέει, Ευρώπη Ολυμπιακός. Ναι, έτσι λες. Εσύ. Μετά με τα σύννεφα, λέει, δεν έχω κοιμηθεί όλη το βράδυ. Με καφέ τη βγάζουμε. Λογικό είναι αυτό, εντάξει, τώρα πάρεις και ευρωπαϊκό. Παίξε τον νοικιάστη, λέει, γιατί νοικιάστηκε τη Λιόλιο, αφιερωμένο σήμερα, λέει.

0: ανάγκη. Έχουμε αστυνομικές εφόδους σε όλο το Σίδνεϊ που φέρεται να αποκάλυψαν παράνομα τσιγάρα αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, λέει, και πολλά πυροβόλα όπλα. Αλήθεια, έχουμε παράνομα τσιγάρα εδώ στην Αυστραλία? Πρώτη φορά τα ακούω. Οχήματα, λέει, σταμάτησαν και ερευνήθηκαν από αστυνομικούς. Το Σάββατο έγινε αυτό. Κουτιά που περιείχαν παράνομα τσιγάρα και περίπου 35.000 δολάρια σε μετρητά φαίνεται να βρέθηκαν κατά αρχική έρευνα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Μετά οι αστυνομικοί έψαξαν ένα σπίτι όπου φαίνεται να βρέθηκαν περισσότερο από 700.000 παράνομα τσιγάρα και 5 πυροβόλα όπλα.
1: Τέλειωσε η υπομονή.
0: Περίπου 1,3 εκατομμύρια τσιγάρα με εκτιμόμενη αγορά στα 3,3 εκατομμύρια δολάρια. 34, 37 και 33 χρόνια γυναίκα συνελήφθησαν και κατηγορούνται για μεταφορά κατοχή προϊόντων καπνού.
1: Από φίλο θα γίνω ο χειροτέρος εχθρός.
0: Η γυναίκα φέθηκε, λέει, ελεύθερη από όρους. Θα εμφανιστεί και αυτή στο δικαστήριο στις 24 Ιουνίου.

0: Έχουμε ψαρά, ψαροντουφεκά να δέχεται θανατηφόρα επίδεση καρχαρία. Είναι η δεύτερη θανατηφόρα επίδεση καρχαρία μέσα σε μια εβδομάδα. Στο Κέρνς δέχτηκε επίδεση από καρχαρία στο μεγάλο καραλιογενή ύφαλο. 39 ετών ο άντρας από το Κέρνς έκανε ψαροντούφεκο. Περίπου λέει 40 χιλιόμετρα από την ακτή όταν δέχτηκε επίδεση από καρχαρία. Αλήθεια δεν. 40 χιλιόμετρα από την ακτή έκανε ψαροντούφεκο άλλος. 40 χιλιόμετρα από την ακτή έκανε ψαροντούφεκο. Και δεν έχει μόνο καχάρι.
1: Μα θέλεις στο υπογράφω. Δηλώνω μόνος και τα δεσμά μου σπάω. Τον εαυτό.
0: Όλα τα έχει εκεί μέσα. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις για ψαροντούφεκο. 40 χιλιόμετρα από την ακτή.
1: Λόγια, θέλω να ζήσω.
0: Οι αξιωματικοί λένε ότι οι επιθέσεις καρχαριών στην περιοχή λέει είναι ασυνήθιστες. Πλάκα με κάνεις, έτσι. Να πούμε ότι αυτή η τραγωδία έρχεται μετά από μια περίπου εβδομάδα αφού ένας άλλος 38χρονος δαγκώθηκε στο πόθι και αυτός έκανε ψαροντούφεκο.

την Τζασίντα Άλαν, που διασκοπήθηκε να χτυπά πόρτες εκεί που είναι το δικό της εκλογικό σώμα. Έχετε προεκλογική εκστρατεία τώρα και υπάρχουν ανησυχίες που συνεχίζουν να αυξάνονται για το πολιτικό της μέλλον. Η ηγέτη λοιπόν της πολιτείας μας θεάθη να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα στο Bendigo East, συνοδευόμενη από έναν υπάλληλο, όπως αυτός περιγράφεται από ντόπιους. Περιγράφεται ως μια απεγνωσμένη προσπάθεια να συγκεντρώσει υποστήριξη ενώπιν των επόμενων εκλογών. Αυτό είναι το ζουμάκι.

φανταστείτε μια μέρα να σηκωθείτε το πρωί, να ακούσετε την πόρτα να χτυπάει και να δείτε την κυρία Άλλαν να χτυπάει την πόρτα, να σας λέει καλημέρα, τι κάνετε και όλα αυτά. Να γίνει δηλαδή πιο έτσι επιθυμητή στον κόσμο για να κερδίσει ψηφαλάκια. Το είδαμε κι αυτό.

0: Τι έγινε κύριε παιδιά με το Μαρινάκι? Πλακώθηκε με το δεξί χέρι του Μητσοτάκη? Γιατί θα σε μαμίσω, έλεγε. Περίμενε και θα τα πούμε καλά, έλεγε ο άλλος. Θα σε κάνω, έλεγε ο Μαρινάκης. Θα με κλάσεις, έλεγε το δεξί χέρι του Μαρινάκη. Μιλάμε για στιχομηθεία δρόμου τελείως, έτσι. Δεν. Μα ο Μαρινάκης με σκισμένο μπλουζάκι έξω το βυζάκι του, του είχαν σκίσει την μπλούζα. Αυτά όλα μεταξύ τους οι φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι. Μεταξύ τους. Τώρα προφανώς το πρόβλημα του Δημητριάδη, του δεξί χεριού του Μητσοτάκη, η μία μαφία με την άλλη με λίγα λόγια, έχουν πρόβλημα γιατί κάνει αντιπολίτευση με το Μέκα το Channel το καλό ο Μαρινά. Και το ξέρετε να πει, λες, σπροξήματα, σκίστηκε με άσπρο μπλουζάκι, πήγε με μαύρο, έφυγε ο Μαρινάκης. Ξεφτιλίκια είναι αυτά, τέλος πάντων, έτσι. Για ανθρώπους σοβαρούς τώρα. Και ο μεν και η δε.
1: Και δυνατός, σε ξέχασα, αλλά...
0: Και καταλαβαίνετε ότι έχει πάει φωτιά το διαδίκτυο. Πολύ τρολάρισμα.

χαμός στην Ελλάδα με τα κόμματα. Έχουμε το κόμμα, το νέο κόμμα της Χαριστιανού. Κόμματα που υπόσχονται ανατροπές, κόμματα που υπόσχονται τιμωρία του συστήματος και εύκολες λύσεις. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, έτσι. Δηλαδή η πολιτική, η ελληνική πολιτική ζωή μοιάζει να επαναλαμβάνεται διαρκώς. Λες και είναι, ξέρω εγώ, μια θεατρική παράσταση πραγματικά. Κάθε φορά δηλαδή που η κοινωνία, έτσι να το πω, ασφιχτιά από την κρίση, που ασφιχτιά τα τελευταία 20 χρόνια λόγω κρίσης και ανασφάλειας, να πούμε, η απογοήτευση, εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός σωτήρας που υπόσχεται να γκρεμίσει το παλιό έτσι καθεστώς, να τιμωρήσει τους ενόχους, να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και να επαναφέρει την εθνική αξιοπρέπεια που υποτίθεται ότι ψάχνουμε εμείς οι πολίτες και γιατί βρίσκουμε. Το μοτίβο σχεδόν το ίδιο, έτσι σταθερό: οργή, καταγγελία, πολύ εύκολες απαντήσεις, προσωπολατρεία. Στην πραγματικότητα όμως η μεταπολιτευτική Ελλάδα έχει γνωρίσει δεκάδες τέτοιες, έτσι, εκρήξεις αντισυστημικής έντασης, θα έλεγα. Κάποιες κράτησαν λίγους μήνες, άλλες κράτησαν λίγα χρόνια. Οι περισσότερες όμως είχαν μια κοινή αφετηρία. Ποια είναι η κοινή αφετηρία? Είναι υπόσχεση ότι όλοι οι άλλοι σας πρόδωσαν, εμείς μόνο σας λέμε την αλήθεια, ξέρω εγώ. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, έτσι, ακούς, σας είπα και τη γνώμη μου την Παρασκευή, ότι από τη μία έχουμε αυτούς τους δεινόσαυρους και τις οικογένειες που μας κυβερνούν, ας πούμε, 40 χρόνια, εμφανίζεται μια γυναίκα η οποία κάνει ένα δικό της κόμμα, είναι αμόλυντη πολιτικά, είναι επιστήμονας, υποτίθεται έχει και ένα κίνητρο, όχι υποτίθεται, βάσει τα λεγόμενά της, δεν θέλω να την αμφισβητήσω, έχει ένα κίνητρο ώστε να θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα, το κίνητρο της δικαιοσύνης, γιατί έχει χάσει ένα παιδί, έτσι. Και το κόμμα αυτό της κυρίας Χαριστιανού επαναφέρει στο δημόσιο πεδίο, έτσι, από αυτά που λέγα πριν, γνώριμα, έτσι, αντανακλαστικά αυτής της κουλτούρας που έχουμε ξαναδεί.

Και όλα αυτά στην Ελλάδα των τελευταίων 20 χρόνων, την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, που έχει βοηθήσει να λειτουργήσει αυτό το, να το πω πώς θα το πω, ένα ιδανικό θερμοκήπιο αντισυστημικών έτσι νέων κομμάτων. Από τα μνημόνια και μετά, σχεδόν κάθε γωνιά του πολιτικού φάσματος βλέπουμε ότι παράγει τέτοια πολιτικά μορφώματα που αυτοπαρουσιάζονται ως σωτήρες, ως η φωνή του λαού απέναντι στο διεφθαρμένο σύστημα και μπουρμπουρ μπουρμπουρ. Το θέλουμε αυτό. Υπάρχει το διεφθαρμένο σύστημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση που παίζει μπάλα μόνη της. Δεν την ελέγχει κανένας, έτσι. Φουλ στη διαπλοκή, φουλ στη διαφθορά γενικότερα, ανεξέλεγχτη, χωρίς αντιπολίτευση, να κάνει ότι γουστάρει, να κουνάει το δάχτυλο σε όποιον θέλει. Η αλαζονία στο μεγαλείο της, δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω άλλο έτσι πολιτικούς του κυβερνών κόμματος και να βγαίνουν να κουνάνε το δάχτυλο, λες και είναι... Δεν φοβούνται τίποτα. Και να βγαίνουν να κουνάνε το δάχτυλο, λες και είναι... Δεν φοβούνται τίποτα γι' αυτό. Δεν φοβούνται, δεν έχουν

Ενώ τους ξέρουμε τους ένοχους, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που φταίνε για το κατάντημα αυτής της κρίσης. Ξέρουμε ποιοι είναι οι ένοχοι. Ήταν πάντα σαφείς και εύκολα αναγνωρίσιμοι οι ένοχοι. Ποιοι ήταν, ναι, ήταν η ελίτ. Ήταν οι δανειστές, οι τραπεζίτες, τα συστημικά κόμματα, βλέπε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, η διαπλοκή,

Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρουμε από πού πηγάζει, ξέρουμε ποια είναι η πηγή του και ξέρουμε πώς θα το ξυλώσουμε. Αλλά όταν βγαίνουν στην κυβέρνηση, ξεχνάνε πώς. Το πιο ακραίο και επικίνδυνο παράδειγμα υπήρξε αμφίβολα για μένα η Χρυσή Αυγή, έτσι. Ένα μόρφωμα που επένδυσε στη βία, επένδυσε στο φόβο, στη ρητορική της κάθαρσης, επιχειρώντας να μετατρέψει το κοινωνικό θυμό σε οργανωμένο έτσι πολιτικό μίσος. Το φάγαν το παραμύθι οι Έλληνες, τους δώσαν ένα 7-8% χωρίς να ξέρουν φυσικά τι σημαίνει η Χρυσή Αυγή. Και όσοι είχαν ασχοληθεί ξέρανε τι είναι η Χρυσή Αυγή. Μετά είχαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ένα κόμμα το οποίο εκτοξεύτηκε μέσα από το Facebook και την έτσι αντιμνημονιακή οργή, το οποίο υποσχόταν φυλακής πολιτικών αντιπάλων και άλλα πολλά. Οι φανφάρες, οι διακηρύξεις περί ποτέ συνεργασίας κατέρευσαν όταν συγκυβέρνησαν με το ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψαν το νέο μνημόνιο, αφού πριν είχαν συνεργαστεί και είχαν υπογράψει το προηγούμενο μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μαζί κυβερνητικά. Για να περάσει το μνημόνιο, το ΠΑΣΟΚ, κατ' εξοχή αντίπαλο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν αντίθετο, συνεργάστηκαν να βγάλουν τα κουκιά, να βγάλουν τις υπογραφές για να φέρουν το μνημόνιο στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες ξεχάσαν αυτά που λέγανε προεκλογικά όταν βγήκανε, συνεργαστήκαν με το ΣΥΡΙΖΑ που και αυτός έλεγε τα αντίθετα και όλοι μαζί φέρανε το τότε μνημόνιο, το νέο μνημόνιο, που αποδεικνύοντας πόσο εύκολα και γρήγορα η καταγγελία μετατρέπεται σε ένα πολιτικό έτσι ρεαλισμό. Μετά είχαμε το Λάος του Καρατζαφέρη και πιο πριν φυσικά, έτσι τα αναφέρω σιγά σιγά βάσει δυναμικότητας. Θυμάστε το Λάος του Καρατζαφέρη, ένα κόμμα που κυριάρχησε τηλεοπτικά σε μια εποχή πολύ έντονου λαϊκισμού, όμως συρρυκνώθηκε όταν μέρος της εκλογικής έτσι βάσης του μετακινήθηκε αλλού. Βλέπε Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν εκεί, σε αυτό το κόμμα, έβριζε την κυβέρνηση, έβριζε τη Νέα Δημοκρατία, έβριζε γενικότερα, ούτε νεκρός. Και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία και κουνάει το δάχτυλο. Δεν έχουν αυτοί ιδεολογικά κριτήρια. Μετά έρθει ο άλλος απατεώνας, ο Αρτέμις Σόρας, πώς λεγότανε, Σόρας, Σωσοράς, κάπως τόσο. Ο οποίος, μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε 3 εκατομμύρια και θα σώσουμε τη χώρα από τα χρέη. Και έκανε συνελεύσεις, Ελλήνων συνέλευσης, και πηγαίνανε και τον ακούγανε και τον ξανακούγανε. Ευτυχώς που δεν κατόρθωσε να στέλνει στη Βουλή αυτό το λαμόγιο. Δεν κατάφερε να εξαπατήσει και να παρασύρει σημαντικό αριθμό πολιτών.

0: Και μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθε η ελληνική λύση του Βελόπουλου, ήρθε η πλεύση ελευθερία του Χρυσοδοπούλου. Δεν θα μιλήσω όμως για αυτά, γιατί αυτά τα κόμματα ουσιαστικά δεν έχουν ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο.
1: Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω.
0: Έχουμε και το μέρα 25 του Βαρουφάκη.
1: Πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης, τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις.
0: Και μερικές φορές

γράψει ότι αυτή η πολιτική επιχειρηματολογία αυτών των σχηματισμών θυμίζει περισσότερο καυγά καφενείου. Δηλαδή, παρά σοβαρό έτσι, κυβερνητικό σχέδιο του τύπου, ξέρεις, θα τους τελειώσουμε, θα τα γκρεμίσουμε όλα. Μια υπογραφή αρκεί. Αλέξης, θα χορεύουνε, λέει, οι αγορές. Με ένα νόμο θα κάνουμε απεταξάμενα πολλά. Όλοι θα σκοροϊδεύουν, ξέρω εγώ, εκτός από εμάς. Θα τους βάλουμε όλους φυλακή. Τις έχουμε ακούσει αυτές τις χωράσεις. Γενικά αυτός ο θυμός που βγάζουν αυτοί όλοι είναι, πώς το πω ρε παιδί μου, είναι πολιτικά εμπορεύσιμος. Είναι ευκολότερο να παρουσιάσεις έναν αόρατο εχθρό που ευθύνεται για όλα τα δεινά, παρά να εξηγείς γιατί έχουμε τα προβλήματα. Δηλαδή, παρά να εξηγήσεις γιατί έχουμε πρόβλημα στη φορολογία, έχουμε πρόβλημα στο δημογραφικό, γενικά υπάρχει μια δυσλειτουργία στη δημόσια διοίκηση, από το να εξηγείς τον κόσμο αυτά, του λες αυτά που θέλει να ακούσει.

Και αν έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν διαθέτουν έτσι μια σαφή ιδεολογική πηξίδα. Δηλαδή το δεξιά και το αριστερά που υπήρχε παλιά, βλέπεις ότι παραμένουν σκόπιμα θολά, ώστε να μπορούν να απευθύνονται ταυτόχρονα σε πολλαπλά και αντιφατικά ακροατήρια. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ναι αριστερά, αλλά ναι και στο κέντρο. Δεν είναι το ΚΚΕ που είναι αριστερά και ξέρουμε ότι είναι αυτό, έτσι. Καριστιανού, ναι κέντρο, ναι δεξιά, ναι εθνικός ύμνος, ναι, δηλαδή βγήκε με εθνικό ύμνο, βγήκε με Μίκη Θοδωράκη. By the way, η κατάσταση. Δηλαδή καλλιεργούν μια έτσι μόνιμη πολιτική.

Η ιστορία πάντως δείχνει κανένα κόμμα διαμαρτυρίας σπάνια αντέχει όταν καλούνται να μετατραπούν σε κόμματα ευθύνης. Είναι εύκολο να φωνάζεις σε κάποιο το σύστημα, είναι πολύ δυσκολότερο να εξηγήσεις τι ακριβώς θα χτίσει την επόμενη μέρα, έτσι.

0: δώσε μου το. Καλημέρα Ευάγγελε, καλή εβδομάδα.
1: Έβγε φίλε Στράτο.
0: Να σε καλά ρε φίλε.
1: Έβγε ρε φίλε. Όπως τα λες είναι. Όπως τα λες έτσι ακριβώς είναι ρε.
0: Δε, χωρίς να θέλω να βαντάρω κάποιον τώρα, έτσι, εγώ μιλάω τώρα.
1: Όχι, είμαι, ρε, φίλε, γενικά. Εμείς τα ζήσαμε, ρε φίλε, 35 χρόνια ζήσαμε, τα ζήσαμε, τα ξέρουμε εμείς. Έβγε και πάλι έβγε ρε φίλε, είναι ακριβώς όπως τα λες ρε, ακριβώς όπως τα λες. Να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση στη Βλαχομπαρόκ αυτή η κατάσταση στο Ολύμπιο. Βλαχομπαρόκ.
0: Ναι.
1: Ούτε μία ελληνική σημαία ρε. Μία ελληνική σημαία.
0: Εντάξει, υποτίθεται κιόλας ότι έβαλε.
1: Τι υποτίθεται. Υποτίθεται τι. Υποτίθεται ότι γίνεται ένα ξεκίνημα ενός νέου κόμματος. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, γι' αυτό και εγώ έτσι αναφέρω αυτά, γιατί ο κόσμος πολύ εύκολα ενθουσιάζεται.
1: Αλλά δεν βρέθηκε κάποιος να κρατήσει μία ελληνική σημαία εκεί μέσα.
0: Δεν ξέρω, πάντως είδαμε ότι στο χώρο που μαζευόντουσαν οι υπογραφές και ήταν εκεί, είχαν πάει τις προηγούμενες μέρες, είδαμε εικόνες, είδαμε κατάσταση, δηλαδή είδαμε κάποια πράγματα τα οποία περνάγαν τα μηνύματά τους. Τώρα δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα ακριβώς πόσους
1: κόσμους. Δεν υπήρξε ούτε μία ελληνική σημαία, πρώτον, και δεύτερο. Δεν παρευρέθη ούτε ένας συγγενής των θυμάτων, φίλε.
0: Ναι.
1: Ούτε ένας.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άρα κάτι δεν ξέρω. Τι να, δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου τι μπορεί να συμβαίνει, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Ούτε ένας, ρε φίλε, δεν πήγε.
0: Να ξέρω να σου πω όμως κάτι, είναι και απ' την άλλη.
1: Να πεις ότι οι μισοί ήταν πουλημένοι, όπως λένε κάποιοι, τα έχουν πάρει. Οι άλλοι μισοί. Ούτε ένας, ρε φίλε. Δηλαδή όλοι τα είχαν πάρει και δεν πήγαν. Είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω ρε Βαγγέλη, να σου πω. Γι' αυτό σου λέω, είναι θολό το τοπίο γενικότερα τώρα ο καθένας.
1: Πολλές οι επισκέψεις στο Ρούτσι η κυρία Καριστιανού στο Σύνταγμα. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Πολλές. Δεν παρευρέθηκε ούτε ο Ρούτσι και αυτός τα έχει πάρει.
0: Δεν ξέρω αν τα
1: Ρούτσι,
0: έχουν πάρει.
1: Καλά, δεν το λέω.
0: Ναι, δεν ξέρω Ρούτσι. Αν τα έχουν πάρει. Μπορεί να μην θέλανε οι συγγενείς να παρευρεθούν. Κοίταξε. Η Καριστιανού από την αρχή δείχνει ότι είναι από όλους τους συγγενείς των θυμάτων είναι ο πιο ενεργητικός άνθρωπος. Δηλαδή το έχουμε δει αυτό από την αρχή.
1: Ναι, ρε φίλε, να πηγαίνανε και να μην υπογράψουν. Να
0: σου πω και κάτι άλλο, ρε Βαγγέλη, τώρα. Δηλαδή το να χαϊδεύουμε και να βρίζουμε τους κυβερνώντες, την αντιπολίτευση και να βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πολύ στην Ελλάδα να ξαναέρχονται στην πολιτική και να κουνάνε το δάχτυλο στις τωρινές κυβερνήσεις ενώ έχουν κάνει ίδια πράγματα, αυτό με ξεπερνάει, ότι να ψάχνουμε να βρούμε λάθη στο κόμμα της Καριστιανού γιατί κάνει κόμμα, γιατί...
1: Δεν είναι λάθος, δεν είναι λάθη ρε φίλε αυτά. Μια ελληνική σημαία, ρε φίλε, μέσα στο θέατρο που ήταν 500-600 άτομα, πώς έχει. Μια ελληνική σημαία, ρε φίλε. Αυτό είναι λάθος.
0: Όχι, δεν νομίζω. Όχι, σε καμία βέβαια.
1: Είναι λάθος να τη βλέπεις με 4 σωματοφύλακες.
0: Είναι λάθος να τη βλέπεις με 4 σωματοφύλακες, ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν ήταν συγγενείς ή φίλοι ή οτιδήποτε, αλλά ο εικόνα.
1: Σωματοφύλακες. Ναι, εικόνα
0: σε μια έτσι μέρα η οποία είναι μόνο δικιά σου, έχει μόνο δικό σου κόσμο, είσαι ένα πρόσωπο το οποίο δεν πρόκειται να σε ακουμπήσει κανένας, δεν πρόκειται να σε απειλήσει κανένας, είσαι ένα συγγενής σε μια μητέρα που έχει χάσει την κόρη της. Τώρα το να έχεις 3-4 μπράβους, δεν ξέρω τώρα αυτό γιατί. Δεν είχε και 150.000 κόσμο. Έτσι, ίσα ίσα το γεμίζει το θέατρο και είχε και άλλα 500 άτομα απ' έξω. Δεν ήταν τίποτα το τρομερό, ώστε να έχει 4 μπράβους.
1: Πού ήταν ο κόσμος που κατέβηκαν οι 500-300.000, πού ήταν στη Θεσσαλονίκη, πού ήταν.
0: Δεν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα, γενικότερα.
1: Γενικότερα. Ναι.
0: Ήτανε, κατάφερε η Καριστιανού, είπαμε, να μαζέψει κόσμο που δεν τον είχαμε ξαναδεί σε προηγουμένες συγκεντρώσεις, αυτός από
1: Αντρέα
0: Παπανδρέου, ναι.
1: Έτσι, εγώ περίμενα να είχαν βρεθεί εκεί 20-30 χιλιάδες Θεσσαλονικής.
0: Ναι. Κάτσε, θα δούμε τώρα. Είναι ακόμα το κόμμα.
1: Είναι νωρίς, ναι, είναι νωρίς ακόμα. Ναι, ναι,
0: θα δούμε. Είναι νωρίς. Θα δούμε τον πολιτικό της λόγο, θα δούμε, να δούμε το πρόγραμμα. Αυτά που μας είπε, δεν μας είπε κάτι. Μας είπε αυτά που θέλει να ακούσει ο κάθε Έλληνας, όπως κάθε κόμμα καινούργιο που βγαίνει. Ναι, δεν μας είπε κάτι.
1: Πύλινος λόγος.
0: Ναι. Μα τι μας είπε, μας είπε για δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή, μια από τα ίδια δηλαδή.
0: Αυτό έλεγα και πριν, παιδί μου. Δεν μας είπε κάτι το
1: ναι, αυτό σου λέει, γι' αυτό σου είπα έβγε. Είναι μία από τα ίδια, ρε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Και απορώ γιατί τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο όμορφο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει να φέρει μια... Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε
1: μια ελπίδα, μια
0: και,
1: χαρά.
0: Δηλαδή και όμορφο να είναι... Και όμορφο να είναι αυτό.
1: Όχι, να φέρει μια χαρά, μια ελπίδα για τον κόσμο.
0: Αυτό σου λέω. Και το κόμμα της Καριστιανού, άμα σου λέγα, ξέρω εγώ, ότι αυτό το κόμμα θα ήταν αυτό που θα σώσει την Ελλάδα, δεν θα το πίστευες. Έχεις χορτάσει από λόγια. Το έχουμε ξαναδεί το έργο πολλές φορές, καταλαβαίνεις. Θα έρθει όμως η Μπαρτσελόνα τώρα. Θα έρθει η Μπαρτσελόνα. Θα έρθει ο Αλέξης. Ο Αλέξης έχει την χώρα με την Μπλαουγκράνα.
1: Πίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, έχουμε τα ίδια χρώματα, λέει, με την Μπαρτσελόνα τώρα. Γιατί ως γνωστόν με φανέλα μόνο δεν κερδίζει το ματσάκι. Πρέπει να είσαι και δυνατός. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Άρα πού καταλήγουμε, φίλε.
0: Στα διέξοδο.
1: Ότι έτσι, μπράβο. Στα διέξοδο. Και μια... Θα είναι έτσι για πάντα αυτή η χώρα, δυστυχώς. Έγινε, φίλε, στα καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε για περισσότερα καλημέρα στον Νίκο τον Σαρή. Καλό δρόμο, παλικάρι μου. Λοιπόν, να στείλουμε μια καλημέρα στον Εμμανουέλ. Όλο υποσχέσεις λέει είναι και δεν κάνουν τίποτα. Ψηφίζουμε ποιος δεν είναι πιο χειρότερος από τον άλλον. Ναι, όπως είχε πει ο Χαρεκλίν κάποτε, θα ψηφίσω, λέει ο Χαρεκλίν, αυτόν που θα βγει στο μπαλκόνι και θα πει τα λιγότερα θα. Και πόσο δίκιο είχε ο Χαρεκλίν σε πολλά που έλεγε. Μόνο τους εαυτούς τους λέει και τις τσέπες τους και τα τσιράκια, τα φιλαράκια τους. Συμφωνώ 100%. Την Ελλάδα δεν αφήνουν, λέει, να την πάνε μπροστά, επειδή αυτοί οι μερικές οικογένειες κυβερνάνε και οι μερικοί ολιγάρχες τα θέλουν όλα για τον εαυτό τους. Μη σε δουν να πάνε μπροστά. Είδες τι έγινε χθες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων εκεί πέρα στο Final Four. Πιαστήκαν τα χέρια και σκιστήκαν οι μπλούζες του Μαρινάκη, τσακωνόταν με το Δημητριάδη, το δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Κάποτε αυτή ήταν κουμπάρι. Μετά τι έγινε. Χάλασε το γλυκό και δεν τον παίζουν πια στο Μέγαρο, το Βαγγέλα. Γιατί δεν με παίζετε, λέει ο Βαγγέλατσε, παιδιά, θέλω και εγώ να παίξω. Όχι, του λέει, είσαι τιμωρία. Είμαι τιμωρία, θα σας πω και εγώ τι θα κάνω τώρα, λέει, που έχω κανάλι δικό μου. Γιατί άμα ανοίξετε το Μέγα Τσάνελ, θα δείτε ότι συνέχεια κάνει αντιπολίτευση στο Μαρινάκι, στον Μητσοτάκη. Λοιπόν, Καρανή, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρανίκα.
2: Όμως Στράτο, καλημέρα. Και καλημέρα σε όλο το κρατήριο που μας ακούει. Θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ και από τη γυναίκα με τη Δήμητρα που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Σήμερα παραλάβαμε τα εισιτήρια για το Μάστορα, για τη συναυλία, που ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δόθηκε ευκαιρία μέσα από το ρυθμό και μέσα από τη δικιά σου εκπομπή Στράτο, την πρωινή εκπομπή, να κερδίσουμε αυτά τα εισιτήρια και να απολαύσουμε τον Νίκο Μάστορα από κοντά. Ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μας.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, για το διαγωνισμό το κάνουμε για να, έτσι, να δώσουμε τα στήρια για εσάς, να σας χαροποιήσουμε, να σταθείτε όμορφα, να πάτε να διασκεδάσετε. Λογικά θα δώσουμε και την Παρασκευή αυτή που μας έχετε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, μια που το αναφέραμε κιόλας. Μπείτε στη σελίδα μας, βρείτε το post με τον Μάστορα, κάντε comment tag, αυτό που θέλετε, ταγκάρετε αυτό που θέλετε να πάτε παρέτσα, για να κερδίσετε στήρια την Παρασκευή. Λοιπόν, ο Λάζαρος λέει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν ελληνικές σημαίες και μας έσκησαν και συνεχίζουν. Ας μην έχει ούτε σημαίες, λέει, ούτε συγγενείς των θυμάτων και ας κάνει αυτά που υπόσχεται, έστω τα μισά. Και μην προδικάζουμε, λέει, ας έχουμε υπομονή και θα δείξει. Σωστός. Και θέλω να πω ότι συζητάμε όλα αυτά τα στραβά της Ελλάδας. Τα στραβά που γίνονται εδώ δεν μας ενοχλούν. Ερωτηματικό δεν έβαλες ή δεν θες να βάλεις. Δεν μας ενοχλούν. Ναι, πώς δεν μας ενοχλούν? Αν μας ενοχλούν, έτσι, υπάρχουν και εδώ πολλά στραβά. Όχι τόσα φυσικά, αλλά υπάρχουν πολλά στραβά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
3: Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές Μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς

14 λεπτά πριν τις 12. Φίλα. Συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη σας παρέα. Άλλη μια μέρα, άλλο πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Αρχίζει το μάτς που λέμε, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σε λίγες μέρες λοιπόν, στο στάδιο Αστέκα, εκεί που ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι του Θεού, η μπάλα θα κυλήσει ξανά για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 2026. Μόνο που αυτή τη φορά τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Μάλλον δεν θα μείνει τίποτα όρατο από τους αλγόριθμους. Δεν θα είναι ένα συνηθισμένο παγκόσμιο κύπελο. Καθώς έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. 11 του Ιούνιου λοιπόν θα είναι η έναρξη του μεγαλύτερου παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου που έχει διοργανωθεί ποτέ. 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες, 16 στάδια σε πόλεις, σε 3 χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Αυτή τη φορά όμως οι αγώνες δεν θα παιχτούν μόνο στο χορτάρι των γηπέδων. Το παγκόσμιο κύπελλο μπαίνει οριστικά στην εποχή, όπως σας είπα, της τεχνητής νοημοσύνης. Από την προετοιμασία των ομάδων, την ανάλυση αντιπάλων, μέχρι την διαιτησία, τις μεταδόσεις, την εμπειρία των φιλάθλων. Γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βιώνουμε το άθλημα, έτσι λένε όλοι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αυτή τη φορά όμως οι αγώνες, όπως σας είπα, θα είναι τελείως διαφορετικοί. Τα νούμερα, λέει, της διοργάνωσης ζαλίζουν. Ο όγκος των δεδομένων που θα παραχθεί εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2 exabytes, που ισοδυναμεί με 45.000 χρόνια βίντεο σε ανάλυση 4K, παρακαλώ. Δίπλα σου αλλά και το θα είναι το πρώτο πραγματικά all native παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία. Πέρα από τις τηλεοπτικές κάμερες, να σας πω ότι ο αγωνιστικός χώρος του Μουντιάλ θα μετατροπεί σε ένα ζωντανό high-tech εργαστήριο που κάθε τετραγωνικό εκατοστό λέει γρασιδιού και κάθε κίνηση των παιχτών θα παρακολουθείται από αόρατα ψηφιακά μάτια.
1: Σαν χαρτογραφικό νησί και κοφτερό.
0: Οι αλλαγές, λέει, ξεκινούν από την ίδια την μπάλα. Η επίσημη μπάλα της διοργάνωσης κρύβει στο κέντρο της ένα εξαιρετικά ευαίσθητο αισθητήρα που επικοινωνεί με το κεντρικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 500 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτό επιτρέπει τον απόλυτο προσδιορισμό της στιγμής και του χώρου που η μπάλα έρχεται σε επαφή με το πόδι του παίχτη, λέει, που είναι κρίσιμες πληροφορίες για τον έλεγχο του offside. Γύρω από το γήπεδο δεκάδες εξειδικευμένες κάμερες καταγράφουν τις κινήσεις του σώματος κάθε παίχτη 50 φορές το δευτερόλεπτο, παρακαλώ. Κάτω από τις φανέλες οι παίκτες φέρουν εξελιγμένους αισθητήρες που καταγράφουν παλμούς, επιτάχυνση, συγκρούσεις και επίπεδα κόπωσης.
1: Μόνο να είμαστε καλά.
0: Γενικά θα είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι το ξέραμε.
1: Για να βρω μέλλον σ' άγριες ακτές.
2: Καλημέρα Κρατάρα. Και εμείς σήμερα λάβαμε τα εισιτήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, εσένα και τον Ρυθμό. Να έρθει η ώρα να πάμε να δούμε και το Μάστορα. Να καραγουστάρουμε. Καλημέρα μου σε όλο τον Ρυθμό.

Αποφυλακίστηκε και ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος δεν είναι ένας έτσι οποιοσδήποτε κατάδικος, έτσι. Μιλάμε για τον ηγέτη της 17 Νοέμβρη. Αυτός ο ρόλος λοιπόν, ο ηγετικός της Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το κοινό έγκλημα. Για να

0: Πικρά ποτά, πακέτα δικά μου.
1: 25 χρόνια λοιπόν, κάπως έτσι ο Γιωτόπουλος πέρασε στη φυλακή. Μόνος και σχεδόν ξεχασμένος από τα κινήματα, τα οποία ταυτιζόταν περισσότερο με τον Χασάπη, ο οποίος τα χρόνια των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ είχε διευκολυνθεί ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, αλλά η ερμηνεία γενικότερα του γράμματος του νόμου δεν ήταν μόνο σήμαντη. Προφανώς γι' αυτό ο εισαγγελέας του Ρυπάγου, ο Τζαβέλας, ο παρουσιαζόμενος ως ο εχθρός του λαού από το αντισυστημικό, έτσι, προοδευτικό και τη νέα αγανάκτηση, είχε παραγγείλει γενικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Τέλος πάντων, έλα Γιάννη, καλημέρα.
2: Πού ζούμε? Πού ζούμε?
1: Δεν ξέρω.
2: Πού ζούμε?
1: Τι να πω ρε Γιάννης, ρε Γιάννης, τι να πω ρε Γιάννης, καλημέρα, ναι, καλημέρα πάλι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Φυλακή 5-6-10 χρόνια, 7, αυτός που χρωστάει το σπίτι του, αυτός που κάνει έξω για το, τι γίνεται ρε φίλε.
1: Ναι ρε φίλε, η άλλη μπήκε φυλακή που δεν είχε δίπλωμα δημοτικού και καθάριζε. Και ο Γιωτόπουλος έξω.
2: Τι γίνεται ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω. Ποτέ δεν ήξερα.
2: Και εγώ δεν ξέρω. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πω αυτά που έχω στο μυαλό μου. Δεν θέλω.
1: Μα και να πούμε ρε Γιάννη, πιστεύεις ότι σε μια ζωή ψάχνουμε να βρούμε αυτό το δεν ξέρω. Και δεν το έχουμε βρει ακόμα. Αυτό.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Μα μπορεί να, δηλαδή, νομίζω ότι μας έχουν αρρωστήσει και το μυαλό. Δηλαδή να σκεφτόμαστε να γίνονται πράγματα και να σκεφτόμαστε άλλα εμείς.
1: Ναι, ναι.
2: Άλλα.
1: Αλήθεια.
2: Κατάλαβες. Δικαστικές διαμάχες τώρα με τον Οπεκεπέχνη, η δικαιοσύνη, η ανεξέλεκτη και αυτά και το ένα και το άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος. Πού ζούμε.
1: Πού ζούμε.
2: Πολύ καλά το χαρακτήρισαν και ξέρεις τις ιδεολογικές μου τοποθετήσεις, αλλά ρε φίλε, αυτό ξεφεύγει. Ξεφεύγει τελείως. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, και όσο για το ποδόσφαιρο, φιλαράκι, τι να σου πω τώρα. Εκείνες οι κοντρίτσες, ξέρεις, με το κορμί που τον παίρνεις, έτσι, που τον σηκώνεις λίγο, που τον κάνεις και αυτά.
1: Ναι, μωρέ, τώρα. Ομορφιά,
2: εκείνη η αγριότητα της ποδόσφαιρο.
1: Δεν υπάρχει.
2: Αυτό, θα το χάσουμε και αυτά τώρα. Τι θα δούμε τώρα, δηλαδή. Καταγράφονται τα πάντα,
1: οι επαφές. Πρέπει να θα γίνει μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Θα βλέπουμε τον άλλον τώρα που κάνει μια επαφή και θα λέει πέναλτι. Τον ακούμπησε. Τον ακούμπησε, τον έξισε. Το βρήκε. Τι λέει, ρε παιδιά.
2: Ναι. Εκείνα τα πονηρά τα χτυπηματάκια, έτσι τα έξυπνα και αυτά. Αυτά όμορφα είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δεν βλέπει διαιτητή. Θα παίξει λίγο πιο σκληρά, λίγο θα τον βγάλει εκτός πορείας, λίγο έτσι. Τώρα χάνει την ουσία του. Δηλαδή ξεφεύγει από αυτό το άθλημα, γίνεται διαφορετικό.
2: Καταγράφονται, λέει, πόσες φορές είπες ότι καταγράφονται οι κινήσεις όλων των ποδοσφαιριστών.
1: Όλων των ποδοσφαιριστών, οι επαφές μεταξύ τους, η κόπωση που θα έχουν, όλα καταγράφονται, τα πάντα. Η μπάλα θα έχει μέσα τσιπάκι, οπότε όταν θα...
2: Αν η μπάλα δηλαδή παίζει αριστερά μπροστά, ο δεξιά πίσω, θα καταγράφεται και αυτό.
1: Όλοι καταγράφονται, αγόρι μου, όλοι φακελωμένοι και ποδοσφαιριστές.
2: Από πού έχουμε φτάσει. Μου θυμίζει. Έχεις δει εκεί κάτω στο Σακίλτε τα κέντα πουλάκια σε εικόνα που τα έχουνε.
1: Ναι.
2: Κάτι πουλάκια εκεί,
1: ναι,
2: φωνή.
1: Ναι.
2: Μήπως όταν τα είδα, λέω τι όμορφο πράγμα είναι αυτό που κάνουν. Και μετά μέσα σαν να προβληματίστηκα και έλεγα, μήπως αργότερα δεν θα υπάρχουν πουλάκια και θα βλέπουν αυτά.
1: Μπορεί, γι' αυτό δεν το. Να και ένα τέτοιο. Σωστό γι' αυτό. Μήπως θέλω να μας πούνε κάτι.
2: Κατάλαβα. Τι μας λένε τώρα, δηλαδή. Τα πουλάκια εδώ θα το συνηθίσετε.
1: Μετά θα βάζεις τόσα πουλάκια θες. Έτσι, τρία πουλάκια κάθονταν, τρία πουλάκια. Θα βάζεις και γράφεις από πάνω, τρία πουλάκια κάθονταν. Κατάλαβα.
2: Έτσι. Αυτά είναι. Κατά άλλα μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά.
2: Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.
1: Όχι, ρε.
2: Μας ενδιαφέρει καθημερινότητα. Γίνεται κάτι, λέμε, εντάξει, μωρέ. Αφού ήταν να γίνει, δεν πειράζει. πάμε παρακάτω. Δεν ξαναγίνεται κάτι άλλο. Μας έχουν αποβλακώσει τελείως.
1: Τελείως όμως. Τελείως.
2: Και έξω το συζητάμε και είναι κουραστικά. Βαρεθήκαμε που το συζητάμε, εγώ και εσύ.
1: Ναι ρε Γιάννη, αλλά να σου πω κάτι, πόσο ακόμα θα λέμε έχουμε βαρεθεί? Δηλαδή βαρεθήκαμε να βαριόμαστε. Αλήθεια.
2: Να βαριόμαστε.
1: Μα ναι τώρα, βαρεθήκαμε να βαριόμαστε. Μεταφορικά το λέω φυσικά πάντα.
2: Να αναχωρήσεις για να φορτώσεις μπαταρίες εσύ, να μείνουμε εμείς εδώ πέρα να κάνουμε υπομονή που θα φορτώσουμε εμείς του χρόνου.
1: Έτσι γίνεται.
3: Μπορώ να σας ρωτήσω και τους δύο τώρα κάτι, καλημέρα. Γιατί είστε φιλαράκια καλά.
1: Ναι.
3: Δεν σας πονάει που δεν είναι η Εθνική Ελλάδος στο παγκόσμιο?
1: Εννοείται αυτό.
3: Εγώ έχω πάει τα νύχια μου. Γιατί...
1: Εννοείται.
3: Θα σας το ξαναπώ γιατί...
1: Σίγουρα μας πονάει.
3: Όπως μου αρέσει η μπάλα, σας αρέσει και εσάς. Πιστεύω ότι έκανε λάθος ο Μάγκας που είχε τους νέους. Έπρεπε να είχε και 5-6... 35 ρε παιδιά. Ειδικά στην άμυνα.
1: Και τώρα που μιλάμε για αθλητισμό και για ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, έχω συγκλονιστεί με το τραυματισμό του οικονόμου, να πούμε. Απίστευτο.
3: Είναι κρίμα. Κερδάγαμε τη Σκότλαντ και χάνουμε ένα παιχνίδι από τη Σκωτία. Μα είναι, αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό. Δεν γίνεται. Κάτι
2: χάλασε.
3: Κάτι χάλασε.
2: Σταυρό.
3: Ναι.
2: Σταύρο, πριν φύγεις, ναι. Να σε συγχαρώ για το 4ο Ευρωπαϊκό. Να σε συγχαρώ.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με το μπάσκετ δεν τα... Εγώ είμαι του ποδοσφαίρου, φίλε. Δεν είμαι του μπάσκετ, αλλά χάρηκα.
2: Εντάξει, είναι ωραίο πράγμα.
3: Χάρηκα γιατί πήρα και ένα μήνυμα. Είδα στο Facebook αυτός ο Ολυμπιακάκιας που βάζει, αν βλέπετε, ένα βίντεο που ήταν μια παρέα πιτσιρικάδων και οι δύο ήταν βαζελάκια και είχαν και του Παναθηναϊκού και πήγανε να υποστηρίξουν τα φιλαράκια τους. Τι ωραίο πράγμα.
1: Μακάρι να ήταν τα πράγματα όλα.
3: Τι ωραίο. όντως πήγανε. Το πιο ωραίο πράγμα που μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα.
2: Ξέρεις τι, κύριε Σταύρο. Όλοι ναι. Έχουν ασχοληθεί με το τι γίνεται με οι φύλαθλοι και να είναι μαζί αγκαλιασμένοι και το ένα και το άλλο και δεν έχουν ασχοληθεί με την κοινωνία. Ο παδός πάει εκεί, βρίζει, κάνει, δεν κάνει τίποτα, πάει, βρίζει, κάνει, ράνει και αυτά για την ψυχή ο παδός. Λοιπόν, αλλά δεν έχει ασχοληθεί κανένας με τον τέχνα, ο παδί δεν κλέβουνε, δεν υπάρξαν τη χώρα. Οι οπαδοί, ας πούμε, δεν έχουν πάρει τις συντάξεις των ηλικιωμένων. Δηλαδή, αφήστε τους οπαδούς. Μια χαρά είναι οι οπαδοί. Και κάθε χρόνο γίνονται και καλύτεροι.
3: Γινόμαστε καλύτεροι και πιο πολιτισμένοι. Αλλά έτσι. Τώρα να πάμε πίσω στην Εθνική Ελλάδος. Κάπου χάλασε. Το πανηγύρι μας κάπου χάλασε. Δεν μπορούμε να κερδάμε 6-0. Η Λευκορωσία και μετά να τελειώνουμε χάλια. Δεν μπορώ πια ρε παιδιά, δεν μπορώ. Θα το πω κάπου θα γελάνε.
1: Εντάξει τώρα πιστεύω να αλλάξουν τα πραγματάκια, να έχουμε καλύτερη κατάσταση για την εθνική ομάδα.
3: Δεν υπήρχε άλλη ομάδα στα προβληματικά που έκανε μια τόσο μεγάλη κολοτούπα. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, μωρί, νομίζω ότι τις επόμενες διοργανώσεις έχει ταλέντο η Ελλάδα και μακάρι, θα βρίσκεται.
3: Μακάρι γιατί αυτοί που ήταν 17 θα πάνε 19, πιο experience. Και εντάξει, ίσως να τους δούμε στο Ευρωπαϊκό. Πιστεύω αυτή την ομάδα να τη δούμε στο Ευρωπαϊκό. Που αν δεν τη δούμε, ο φίλος μας θα πάρει πόδι. Αν δεν πει στο Ευρωπαϊκό στα άλλα 4 χρόνια, εσείς τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε σε μεγάλη διοργανώση και θα κάνουμε και πορείες.
3: Εγώ θέλω, για να δούμε. να δούμε.
1: Έχουμε υλικό, έχουμε παιδιά νέα τα οποία παίζουν στο εξωτερικό. Έχουμε και στο εξωτερικό. Έχουμε.
3: Υλικό. Και μην ξεχνάς το Καρέτσα, τον χτυπάει η Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Δεν είναι μόνο Καρέτσας, είναι πολλοί παίκτες. Είναι Καρέτσας, είναι ο Κωνσταντέλιας. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν μέλλον και
3: έχουμε παιδιά,
1: Τσιόλι, έχουμε παιδιά.
3: Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά όταν πέσουν στην εθνική ομάδα. Δεν σκέφτονται αν θα τραυματιστούν για να παίξουν στον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα ή στην ΑΕΚ. Δεν θα παίξουν, τελείωσε ρε παιδί μου, τα δίνεις όλα για όλα. Είναι για τη χώρα σου. Ένας αθλητής έτσι πρέπει να σκέφτεται και έτσι σκεφτούσαν και οι παλιοί, παιδιά. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Φίλε μου Γιάννη, συγγνώμη που σε στεναχώρησα. Αλλά είμαι και εγώ στεναχωρημένος.
2: Όχι, ίσα.
3: Εγώ πάω με τα δεδομένα έτσι όπως πρέπει να ήταν. Τώρα η εικόνα που μου δώσαν τα παιδιά Δεν μου άρεσε.
1: Εντάξει, σίγουρα τώρα είχαμε άλλες απαιτήσεις και άλλα γίνανε. Τώρα μην τα σταυρώσουμε κιόλας, εντάξει.
3: Κοίτα. Ποιος παίχτης ήταν αυτός που όταν τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι, το παιδί έκλαιγε. Είναι αδύνατο.
1: Δεν νομίζω να μην θέλει κάποιος να συμμετάσχει σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά όπως είναι το World Cup τώρα. Εντάξει.
3: Κάπου χάλασε. Η άμυνά του έπρεπε να ήταν πιο ισχυρή. Όχι με τα πιτσιρίκια. Η άμυνά του έπρεπε να ήταν με τους 35.
1: Νομίζω θα τα διορθώσει ο Γιωβάνοβιτς αυτά. Θα τα βρει την άκρη.
3: Μακάρι, γιατί αν δεν μπουν στο ευρωπαϊκό, κρίμα, γιατί είναι καλός προπονητής, θα χαλάσει. Και όχι τίποτα άλλο, θα τον δούμε να πάει σε καμιά άλλη ομάδα και θα πετάει μετά. Και θα λέμε τι κάναμε. Τα έχουμε ζήσει και αυτά, Κακά τα ψέματα. Λοιπόν,
1: τι άλλο να
3: τα αφήσουμε τα αθλητικά. Να τα αφήσουμε τα αθλητικά, γιατί υπάρχουν και τα ακροατές που ενοχλούνται. Λοιπόν, καλημέρα. Την αγάπη μου.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου, να προσέχεις.
3: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Στράτος, δελειάδα, θα ήθελα να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι από την 7 Νοέμβρη έχει μείνει κάποιο μέσα.
1: Ο Ξηροκώστας και ο Κουφοντίνας. Ο Γιωτόπουλος, ναι, μεν ήταν αρχηγός, αλλά ήταν ηθικός αυτουργός. Δεν συμμετείχε στις δολοφονίες. Δεν ήταν ο εκτελεστής. Οι εκτελεστές είναι μέσα. Μάλιστα. Αυτοί που βάζαν τις βόμβες και έκαναν τις εκτελέσεις.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβες.
2: Ο εγκέφαλος έξω,
1: ναι. Κανονικά. 25 χρόνια, φίλε, έκατσε μέσα, δεν ήταν και λίγα, εντάξει, αλλά αυτοί δεν πρέπει να βγαίνουν ποτέ έξω, έτσι.
2: Να σου πω κιόλας,
1: εκτός από τα θύματα, δηλαδή, που χάσαν τη ζωή τους από τη 17 Νοέμβρη, δεν νομίζω να το δει κανείς το Γιωτόπουλο στον δρόμο για να του πήρε ξεφτύλα εις έξω. Να το ξέρεις αυτό. Εκτός από κάποιες... Θυμάσαι τώρα ότι η 17 Νοέμβρη, ναι μεν, ήταν μια εταιρεία δολοφόνου, να το πω έτσι, αλλά ο λαός γενικότερα δεν τον έκαιγε και όλα αν θα την πιάσουν. Δεν ήταν δηλαδή και προβληματισμένος, πιάστε τους γιατί δεν μπορούμε άλλο, και καταλάβες. Θυμάσαι λίγο ότι έτσι εωρώτανε πάνω από αυτή την τρομοκρατική οργάνωση.
2: Ναι,
1: δηλαδή δεν τρελαινόμασταν να πούμε... Γιατί δεν πιάνετε 17 Νοέμβρη, δεν τρέπεστε λίγο τόσα χρόνια γιατί κάνει αυτά? Δεν θυμάμαι εγώ να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, δηλαδή, από τον κόσμο. Ναι, μεν, ήταν μια εγκληματική οργάνωση. Ναι, βέβαια, σίγουρα.
2: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Εγώ σου λέω τώρα, δηλαδή, ήμουνα τότε, ήμουνα 20-25 χρονών όταν τους πιάσανε. Πριν, δηλαδή, που δραστηριοποιούνταν, που ήμουνα πιτσιρικάς, θυμάμαι, δηλαδή, τους μεγαλύτερους μερικές φορές σε κάποια γεγονότα μου έκανε εντύπωση, γιατί τους έβλεπα ότι λες και δικαιωνόντουσαν για κάποιους θανάτους κάποιον, δηλαδή κάτι...
2: Τα εγκρίναμε κιόλας. Εγώ έχω ακούσει συζητήσει.
1: Αυτό σου λέω.
2: Τα εγκρίνανε κάποια γεγονότα.
1: Αυτό σου λέω, καταλάβες. Αυτό σου λέω. Και μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση.
2: Όλα καλά.
1: Ναι, όλα καλά.
2: Όλα καλώ βγαίνουν. Όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έγινε, Βαλικάρι μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια χαρά. Ναι, έτσι εγώ το, έτσι, το αντιλαμβάνομαι λίγο, έτσι που το θυμάμαι τώρα. Άμα εσείς το θυμάστε κάπως αλλιώς,

0: Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε δύο υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα το Σάββατο το βράδυ, που ήρθαν στο μαγαζί με το φίλο μου τον Γιώργο, την κυρία Σούλα και τον κύριο Χάρη. Υπέροχους ανθρώπους. Να είστε καλά, να χαίρεστε τη φαμίλια σας, γιατί είναι υπέροχη πραγματικά η φαμίλια σας. Καλημέρα κύριε Χάρη, καλημέρα κυρία Σούλα.
1: Ό,τι δεν έζησε κανένας, να αγαπηθώ, να αγαπήσω.
0: Καλημέρα στο Μάικολ εκεί με τα παπαγαλάκια του και τα καφεδάκια του.
2: Θέλω μαζί σου να κάνω.
0: Ναι, μεγάλη.
2: Ό,τι δεν έκανε καμία, να γεννηθώ, να πεθάνω.
0: Παιδιά, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, καινούργια κόμματα έρχονται, παλιά φεύγουνε, βουλευτές έρχονται, βουλευτές φεύγουνε, αλλά η ακρίβεια θερίζει. Ο γαλάζιος πλούτος ανθίζει, να το πω έτσι. Ακούστε λίγο. Συνολικά 2.594 ακίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όσα περίπου διαθέτει μία πόλη όπως τα Γρεβενά. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν μία πόλη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με δικά τους ακίνητα όπως τα Γρεβενά. Εντάξει. Ποιο να το περίμενε ότι από το 2019 μέχρι το 2024 θα υπερδιπλασιαζόντουσαν στο δηλωμένο πόθεν έσχες ο πλούτος των κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Okay. Από 91,1 εκατομμύρια ευρώ σε δηλωμένα εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα και κεφάλαιο συμμετοχής σε επιχειρήσεις, ο γαλάζιος πλούτος έφτασε τα 217 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αύξηση, όσο κυβερνάει, όσο είναι η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, κατά 138%, παρακαλώ. Όλων αυτών ο πλούτος ανθίζει. Όλο των υπολείπων μειώνεται. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα γιατί μειώνεται, τα ξέρετε γιατί μειώνεται. Στεγαστική κρίση, ακρίβεια, ενεργειακά, καύσιμα, μάρκετ, λογαριασμοί. Μόνο για το λαουτζικό όμως. Για τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές της διπλασιάστηκαν. 2.594 ακίνητα, παρακαλώ, όσο τα Γρεβενά.
1: Αυτή η αγάπη να κρατήσει όσο
0: ο μέσος όρος περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, περίπου σε 700.000 ευρώ. Μέσος όρος. Δηλαδή σχεδόν 56 χρόνια δουλειάς για έναν εργαζόμενο των 1.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να φάει, να πιει, να πληρώσει ενίκιο ή κάποιο λογαριασμό. Μόνο να τα παίρνει τα 1.000 αυτά το μήνα και να τα βάζει, να τα αποταμιεύει. Να κάνει σπαρτιάτικη ζωή δηλαδή.

0: καταλάβατε, καταλάβαμε. Δηλαδή μιλάμε σε αυτό το σημείο που μιλάμε, δεν μιλάμε πλέον για μια κινητή περιουσία, αλλά για μια κατάσταση που χρειάζεται GPS για να θυμάσαι τι σου ανήκει. Όταν μιλάμε για 3.000 ακίνητα. Άντε όχι, 2.600. Να περνάς δηλαδή από μια περιοχή και να λες κάπου εδώ έχω κάτι.
1: Σαν ξυπνάω το όνομα.
0: Δηλαδή να χτυπάει το κινητό σου και αντί για ειδοποίηση από Google Maps να γράφει στρίψε δεξιά στο επόμενο οικόπεδο είναι η ιδιοκτησία σου. Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Πάντα η κάθε σκέψη.
0: Δεν πρόκειται για, πια για βουλευτές με κάποιο έτσι πατρικό και δύο χωραφάκια στο χωριό. Πρόκειται για χαρτοφυλάκια που θυμίζουν μικρή πολεοδομία ουσιαστικά.
1: Στο αίμα μου.
0: Αν συνεχίσουν αυτοί με τον ίδιο ρυθμό της Νέας Δημοκρατίας, σε λίγο οι δηλώσεις υποθενές και θα συνοδεύονται από κτηματολογικό χάρτη. Και φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που τα ενίκια έχουν ανατραπεί σε δεύτερο μισθό, έτσι. Τα ζευγάρια κάνουν οικογενειακό προγραμματισμό με βάση το αν χωράει το παιδικό κρεβάτι στο διάρρη και οι νέοι θεωρούν πλέον ευτυχία το να βρουν σπίτι χωρίς μούχλα και με λειτουργικό θερμοσύφωνα. Μα μας τρελάνουν τελείως αυτοί, έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά, να σας θυμίσω ότι υπάρχει και μια σταθερά που συγκινεί τα δάνεια, διότι μπορεί να περιουσιακά στοιχεία να απογείωνονται, αλλά οι τραπεζικές υποχρεώσεις παραμένουν οι ίδιες, ακλόνητες. Οι βουλευτές όμως, γενικά το κόμμα χρωστάει μισοδύς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όμως κρατούν επίσης την πρώτη θέση στον τραπεζικό δανεισμό με συνολικές οφειλές περίπου στα 25 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Νταλίδη φίλε μου.
0: Τι έγινε, καλά παλικάρι μου.
2: Καλά. Πολλά θέματα έβαλες. Θα ξεκινήσω από τους παραπονεμένους του ρυθμού που δεν τους αρέσει να ακούνε διενέξεις και λοιπά. Απλά θέλω να τους πω, τους ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ συμμετείχα την Παρασκευή σε μια διένεξη άσχετα που δεν ήταν με άλλο κροατή, ήταν με παραγωγό. Τους ζητάω συγγνώμη, αλλά απ' την άλλη θέλω να τους πω ότι έτσι είναι ζωντανές εκπομπές. Δεν ξέρω αν παρακολουθούν.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, εντάξει.
2: Σε άλλα μέσα ζωντανές εκπομπές. Και ειδικά εμείς Ελληνάρες, βράζει το αίμα μας.
0: Ναι, μα δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Μέχρι εδώ τέλος, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πάμε στα άλλα.
2: Όχι, εγώ θέλω να απολογηθώ. Όσον αφορά την πλευρά μου. Τους δίνω το λόγο μου, δεν θα ξαναμιλήσω πολιτικά, δεν θα ξαναμιλήσω ποδοσφαιρικά.
0: Δεν είναι τώρα όμως αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να μιλάμε και να έχουμε και άποψη και πολιτική και ποδοσφαιρική για να κάνουμε την πλάκα μας. Δεν είπαμε.
2: Ενοχλείται ο κόσμος.
0: Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν είπα.
2: Είναι μια συγκεκριμένη ομάδα που είναι καλοί άνθρωποι όλοι. Όπως επί του πλήστον, είναι αυτοί που λένε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αυτοί κάναν παράπονα.
0: Εντάξει, τελείωσε όμως αυτό τώρα. Δεν είναι. Δεν θέλω να στοχοποιήσω τον εαυτό σου μόνο. Εγώ δεν μίλησα για σένα. Εγώ μίλησα γενικά. Δεν μίλησα για σένα.
2: Και εγώ γενικά μιλάω απλά επειδή έτυχε να συμμετέχω σε μια διένεξη.
0: Τελείωσε αυτό. Έχουμε ξανακάνει και άλλες διενέξεις και μαζί και άλλες φορές. Δεν είναι. Και μαζί έχουμε πει χειρότερα πράγματα. Δεν είναι.
2: Απλά είναι η ίδια ομάδα που ανά καιρούς παραπονιέται για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για τα πολιτικά.
0: Αυτό δεν θα αλλάξει.
2: Είναι η ίδια ομάδα πάνω κάτω.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι χαρούμενοι μετά. Δημήτρη.
2: Γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
0: Ναι, ρε αγόρι μου. Δεν μπορεί να είναι.
2: Άλλος το παίρνει προσβολή, άλλος το παίρνει ηρωνία, άλλος το παίρνει καζούρα. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει. Αυτό είναι. Τα βλέπουμε και τα όρια.
2: Εγώ προτείνω για να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Να παίζει τραγουδάκια όπως μια ωραία πεταλούδα, χαροπάτε δυο μου χέρια τα χτυπώ, κατά τις 12 ώρα να βγαίνει η Αντριάννα να μας λέει παραμεθάκια, να ξεκινήσει με την κόκκινο σκουφίτσα, με αύριο μεθαύριο τα τρία γουρουνάκια και εντάξει. Να βάζουμε αφύπνιση να ξυπνάμε. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Συγχωρέστε μας εμάς.
0: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό όμως τώρα.
2: Του θερμόαιμους.
0: Δεν χρειάζεται να το κάνεις.
2: Ναι, αλλά να σε πω κάτι.
0: Δεν χρειάζεται, Δημήτρη, να το κάνεις αυτό.
2: Δεν μπορεί τώρα να μας βάζουν σε κάδρο.
0: Δεν σε βάζει κανείς σε κάδρο.
2: Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βάλε του.
0: Ρε αγόρινα μου, έλα να σου πω κάτι. Εγώ η εκπομπή, όπως γίνεται τόσα χρόνια, ποιος βαράει εκεί μέσα.
2: Ναι. ο Κάρπεντερ.
0: Λοιπόν.
2: Βλέπω πολύ.
0: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία. Να, εγώ θέλω και το σχόλιο και το χιούμορ και ό,τι είναι να το κάνει. Να το κάνει.
2: Ή Μασκόβης.
0: Δεν θέλω να ακούσω κανένα. Όχι, όχι.
2: Και σου είπα, βάζεις μια ωραία πενταλούδα, χαροπάτω, χαροπάτω.
0: Δεν τώρα, το έχεις πάει αλλού τώρα και εσύ τώρα. Μη, θα μην το συνεχίσεις. Αλλού το έχεις πάει.
2: Κάπου εκεί θα καταλήξει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να κάνω κι εγώ εκπομπή έτσι. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι ο πρώτος εδώ πέρα που μερικές φορές μπριζώνω, κάνω καλαμπούρι, πετάω τις πόντες μου για να έχουμε λίγο έτσι αυτό που λες, να ξυπνάμε.
2: Δεν θα μιλήσω για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, τίποτα.
0: Είστε χαρούμενος όμως. Είστε χαρούμενος όμως. Ο Πειραιάς ακόμα γεμάτος είναι.
2: Να πω τις καλημέρες μου στην Έλλη το Γαβράκη, στον Καραδίμο το Γαβράκη, στο Σταυρώνε, στο Σκάλτσα, τον Μάρκο το Αλάνη, τον Καρανίκα τον Μπας Βράιβα, τον Ευάγγελο, τον Βαγγέλη τον Ολυμπιακό, τον Βαγγέλη τον Ολυμπιακό, τον Κυρτάσο τον Βάζελο, περαστικά στο Κυρτάσο, τον Μπίλι τον Αεκτζή, τον Λεωφορεατζή, την οδηγάρα μας, καλημέρα σε όλους. Τον κύριο Κώστα, έχει καιρό να μου πάρει να μου πει τι γίνεται με την Οξάνα, ερωτησμού στο Βλαδίμερο να δώσει. Το φίλο μου τον Μπάγκαλο, δεν βγήκε να μας πει για τις μετοχές, τι μετοχές να πάρουμε. Τη Δώρα, τη Στέλλα, δεν βγήκαν να πούν τι φαΐ έχουνε, του ανησυχώ, Παολίνα.
0: Έλα, τώρα μην το, μην το κάνουμε τώρα, μην το διακομωδούμε και τώρα, μην με τρελαίνεις τώρα, εσύ τώρα, έλα τώρα, κάνεις τώρα αυτό που δεν θες να κάνουμε, αυτό που λέμε τώρα, καλά το πήγες μέχρι τώρα.
2: Τη Σοφία Μαναρίδου, περαστικά που έκανε χείριση στο γόνα, εγκαλμένη, περαστικά, τραβάει ζόρι, Μέρι Κούρτη, ίδωλο, τον Τασάρα τον ήρωα. Την Αντριάννα που την ανέφερε και πριν, ένα ποιηματάκι.
0: Εντάξει. Τώρα,
2: πρόσεκτο.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν
2: το
0: είναι.
2: Νιόνιο, το Σκουλίκι, το Λάζαρο, το Σκουλίκι και όλους. Να μην ξεχάσω κανένα. Τώρα να με συγχωρείτε. Αυτά, παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια σου. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν. Τι έλεγα, χάσα και τον ερμό μου. Έλεγα γιατί. Για τα ακίνητα και τα δάνεια και τον βουλευτό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λέγανε τόση ώρα, έτσι, τα οποία είναι λίγο έξω από τα όρια της λογικής, έτσι. Όσο για τα λεφτά στο εξωτερικό, θέμα το οποίο άνοιξε η Νέα Δημοκρατία λόγω του 1 εκατομμυρίου ευρώ που δεν δηλώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Υπάρχουν γαλάζια χρήματα της Νέας Δημοκρατίας στη μισή Ευρώπη, στη Βρετανία, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Εκατομμύρια που διαθέτουν υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σε ξένες τράπεζες. Αλλά όλοι αυτοί κουνάνε το δάχτυλο στο Ανδρουλάκη που έχει 1 εκατομμύριο έξω σε εταιρεία, κακώς, δικαίωμά του απ' την άλλη. Αλλά να δείτε πόσο σαθρό είναι αυτό το κομμάτι της πολιτικής σκηνής, του ψέματος δηλαδή και της υποκρισίας.

Ο Βαγγέλης λέει πολύ σωστό σταυρό, είναι για τον Δημήτρη Μάρκο, λέει για τους πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού παρέα μαζί με τους φίλους τους του Ολυμπιακού να θέλουν η κούπα να πάει σε ελληνικά χέρια. Ο Δημήτρης Μάρκος είναι άνθρωπος του Ολυμπιακού που κάνει ωραία και υγιεινά βιντεάκια, τον βρίσκω πάρα πολύ δίκαιο. Καλημέρα στο Στρατάρα. Γεια σου Μητσάρα, λέει ο Βαγγέλης. Αλληλεγγύη των γαβρών μεταξύ τους, αγαπάμε.

0: χαμός στον Πειραιά, η νύχτα έγινε μέρα. Μεγάλη φιέστα για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Είπαμε και το πρωί συλληπιτήρια στον Τραϊνό Δέλα που έχασε τη σύζυγό του γογό Μαστρο Κώστα με μια άνηση μάχη με τον καρκίνο. 56 χρονών. Έλα Σταυρούνα.
1: Έλα, συγγνώμη.
0: Έλα, ναι.
1: Ωραίο, ευχάριστο. Ναι. Έλα, συγγνώμη.
0: Έλα, ναι.
1: Ωραίο, ευχάριστο νέο.
0: Για πες.
1: Θα δούμε για

0: η ομάδα.
1: Ναι.
0: Πάντα η αγάπη μου ήταν η Αργεντινή.
1: Ωραία, Αργεντινή. Εγώ Βραζιλία υποστηρίζω.
0: Εντάξει, εγώ κοίτα, εγώ πάντα πήγαινα με την Αργεντινή.
1: Εντάξει, έχουμε και Αυστραλία, έτσι.
0: Εννοείται, ναι.
1: Ναι, ναι, λέμε τώρα.
0: Και νομίζω η Αυστραλία έχει... Θέλω να πιστεύω και έχει καλύτερη ομάδα από την Τουρκία.
1: Ναι, θα το δούμε. Δεν έχουμε βλέψει για ψηλές θέσεις, αλλά να υποστηρίζουμε από Αυστραλία, λογικό.
0: Ναι, κοίτα, αυτή είναι η γνώμη μου, εντάξει. Να μην πω τη γνώμη μου. Αλλά και να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Ευχαριστώ για την καλημέρα του και σε όλο το ρυθμό και στη ρυθμοπαρέα.
1: Είναι στη γραμμή μου.
0: Να περνάνε καλά. Έλα φίλε μου Δημήτρη.
2: Γεια σου Σταυρούνη. Καλημέρα Ολυμπιακάρα.
0: Καλημέρα Λάρη.
1: Έλα, κάτσε να κλείσεις.
2: Συγγνώμη ρε που ξαναπερνώ, συγγνώμη που ξαναπερνώ. Συγχαρητήρια στον Πλοκαμάκη για την βραδιά που έκανε, που κάνανε οι Κεφαλονίτες για την Ένωση των Επτανήσων με την Υπηρετική Ελλάδα το 1864 και την καλημέρα μου στον Βαγγελάρα.
1: Καλημέρα.
2: Τον Πελαλίδη, τον κύριο Θωμά και τον Νίκο του Καψάλη. Άμα θα με δει κάποιο να ξαναπάρω, να με συγχωρέσει. Καλημέρα.
1: Όχι, μην ξαναπάρει να πει καλημέρα, είναι κουραστικό μετά. Δεν είναι να το κάνει. Δεν χρειάζεται. Έλα, Σταυρώνα μου, γεια.
0: Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια χαρά. Πάμε σε διαλυματάκι και γυρνάμε.
3: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας. Τι καλό τρώτε?
5: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci και όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
7: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
7: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429-4800.
7: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
7: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση

0: Στην Ελλάδα, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
0: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
3: Τόσα καλοκαίρια.
2: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-96-99-33-33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
4: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
5: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
6: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
7: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Παροξυσμός στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ακραία σενάρια. Τι αντίδραση θα έχει Αθήνα να δούμε.
1: Στο σπίτι που γυρίζω.
0: Η Ελλάδα διαμηνεί ότι δεν θα αποδεχθεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Και το τοπίο γκρίζω.
0: Όσοι πιστεύανε για ήρεμα νερά, πέσταν έξω. Κανείς, εγώ ποτέ δεν το πίστεψα. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να προβλεφθεί ποια είναι τα νέα σημεία στα οποία θα δοκιμαστούν το επόμενο διάστημα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Σε μια τεταμένη περίοδο κατά την οποία η εντάσεις με την Τουρκία λόγω των έτσι περιφερειακών εξελίξεων και της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας που μας δείχνουν ελεγχόμενες, το νομοσχέδιο που θα φέρει προς ψήφιση η τουρκική κυβέρνηση θα αποτελέσει την ομπρέλα όλων των διεκδικήσεων εις βάρος μας. Στην Τουρκία η είδηση για το νομοσχέδιο έχει οδηγήσει σε ένα πραγματικό παροξυσμό όχι μόνο μεταξύ των ακραίων εθνικιστικών κύκλων αλλά και μεταξύ συνήθως ψύχρεμων αναλυτών και δημοσιογράφων, δημιουργώντας έτσι ένα κρυκτικό κλίμα το οποίο θα σπεύσει να πανηγυρίσει κάθε ακραία ρύθμιση από την κυβέρνηση Ερντογάν. Στην Αθήνα η κυβέρνηση έχει μετρημένες αντιδράσεις και ορθά, καθώς το νομοσχέδιο ακόμα δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Τόσο δια του Υπουργού Εξωτερικών Γεραπετρίτη όσο και του Υπουργού Άμυνας Δένδια έχουν σταλεί τα μηνύματα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη διανόμου αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Μάλιστα ο Γεραπετρίτης, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αναβάθμιση της έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μονομερής ενέργεια από την τουρκική πλευρά.
1: Κι απόψε τα τετράγωνα. Το σπίτι που γυρίζω.
0: Μένει να δούμε λοιπόν.
1: Μου φαίνονται οκταγωνά.
0: Έχουμε βαρεθεί όμως αυτή την κατάσταση ρε παιδί μου. Αυτή την ιστορία. Σε κανέναν δεν αρέσει ο πόλεμο.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε αντίδραση. Να δούμε. Πάντως οι τουρκικοί νόμοι νομίζω ότι ισχύουν εντός των σύνορων της Τουρκίας. Όλα τα αφηγήματα να κάνουν νόμους και τι αλλάζει. Καταχτούν κάτι. Τους αφήσαμε χαλαρούς και πήραν θάρρος ώστε να διεκδικούν ασύστολα αυτοί. Πάντα έτσι κάνουν. Μέχρι κάτι να τους προσγειώσει νομίζω. Υποχρέωση και καθήκον έχουμε να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε κίνηση άμεσα. Μετά θα είναι αργά και θα είναι και πιο δύσκολο.
1: Και σαν φωτιά η ίδια σκέψη με τη λίγη. Αυτό το αντίο που μου λες το έχω αρχή.
0: Και απ' την άλλη υπάρχει το ερώτημα που έχει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, Έλληνας πολίτης, που σου λέει γιατί δεν μπαίνει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να οριοθετήσει τα σύνορά της και κατά συνέπεια τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Πρέπει πάλι μόνιμα να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, σου λέει, τι ένωση είμαστε. Τι ένωση είναι αυτή και ποια η επιρροή μας σε αυτήν.

Έχονται περισσότερες πληροφορίες με τον, θυμάστε, τον δολοφόνο των αστυνομικών και τον θάνατό του μετά από κάποιους μήνες, του Ντέζι Φρίμαν. Η φερόμενη λέει σεξουαλική επίθεση σε βάρος ενός παιδιού που αποκαλύφθηκε ως αιτία ήταν το ένταλμα έρευνας εναντίον του Ντέζι Φρίμαν, το οποίο κατέληξε το θάνατο των δύο αστυνομικών από τον ίδιο. Νέες λεπτομέρειες λοιπόν για δολοφονίες που έγιναν τον Αύγουστο του 2025 στην ιδιοκτησία του Φρίμαν εδώ στο High Country της Βικτόριας, παρουσιάστηκαν λεπτομερώς σε ακρόαση ενώπιον του αντιδικαστικού δικαστηρίου σήμερα το πρωί. Ο συνήγορος που συνέδραμε δήλωσε στην εισαγωγική του περίληψη ότι η αστυνομία εκτέλεσε το ένταλμα αφού έλαβε αποκάλυψη για φερόμενη σεξουαλική επίθεση που αφορούσε παιδί κάτω των 16 ετών. Αυτό ήταν ο σκοπός του εντάλματος έρευνας. Ήταν ο εντοπισμός και η κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών που επρόκειται να εξεταστούν για πιθανή παρουσία υλικού κακοποίησης. Καλά, αυτοί πήγαν εκεί, δεν είχαν ιδέα γιατί μιλάμε. Δηλαδή προβλεπόταν και η σύλληψη και η ανάκριση του Φρίμπαν, έτσι. Να τον οδηγήσουν στην αστυνομία ώστε να του αποσπάσουν ομολογία. Και μετά ξέρετε όλη την κατάληξη ποια ήταν. Όλοι τη θυμάστε. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε αρκετό καιρό να γίνει αυτό που όλοι πιστεύαμε, έτσι. Το θάνατό του, γιατί δεν νομίζαμε ότι αυτούς τους άνθρωπους θα συλληφθεί ποτέ. Γαλλία, Ισπανία λέει γιατί πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Ισπανία σίγουρα. Η Γαλλία που ήρθε και μας είπε ότι είμαστε εδώ, του δίνει όπλα. Συνεργάζονται στα εξοπλιστικά. Αλήθεια είναι αυτό, λέει ο Νίκος.

0: Πάντως τα χρώματα που μας έδειξε ο Τσίπρας, ίσως έχει κάποιο προβληματάκι αχρωματοψίας ή μια αδυναμία, δεν ξέρω, να ξεχωρίζει τις αποχρώσεις. Διότι αυτό που βλέπουμε και στο τόπι που παρουσίασε και στη φανέλα δεν είναι ούτε μπλε ούτε κόκκινο. Θα μου πεις, ζητάς πολλά από έναν άνθρωπο που δεν κατόρθωσε να μάθει τις διαφορές του ναι από το όχι. Του σκίζω τα μνημόνια από το να επιβάλλω μνημόνια. Τη λέσβο από τη Μυτιλίνη, έτσι. Θα θυμάστε αυτά. Το πώς κάνει μια πολύ ωραία κολοτούμπα και άλλα πολλά που όλοι θυμούνται με κόμπο στο μάχη. Αυτός δεν θυμάται τίποτα. Εκτός από αυτόν λοιπόν, που δεν θυμάται τίποτα, που αποφάσισε να αλλάξει το παρελθόν γράφοντας την Ιθάκη του με τις δικές του αλήθειες.
1: Πεθαίνω κάθε μέρα που περνάει.
0: Ξανάρχεται λοιπόν ο πρώην μας με εμφανίσει τις προθέσεις του να ποδοσφαιροποιήσει την ίδια έτσι γηπαιδική ατμόσφαιρα
1: και μ' αφήνει
0: που υπηρετεί η υπάρχουσα αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή. Ελπίζοντας, αν θέλετε να μιλήσουμε έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους, να κερδίσει στα πέναλτι την Καριστιανού, η οποία κατεβαίνει και αυτή με ένα μαύρο ρόδο στο πέτο. Μ' άρεσε, η αλήθεια είναι αυτό που περνάει. Υπενθυμίζει πένθος και συντριβή.

0: Αλλά αν με ακούγανε, που δεν νομίζω, λέμε τώρα, και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, ας ρίξουν μια ματιά οι νομικοί σύμβουλοι του Αλέξη, αν είναι καλυμμένοι από το νόμο περί πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων χρώματος σήματος στην Μπαρτσελώνα.
1: Να ξαναζήσω, να ξαναζήσω.
0: Δες το λίγο, Αλέξη.
1: Πίσω, φέρτε την πίσω, να ξαναζήσω, να ξαναζήσω.
0: Κοίταξε, φίλε μου Γιώργο, το αντιπολίτευση δεν ξέρω. Νομίζω ότι η πίτα της αντιπολίτευσης πλέον μοιράζεται σε επιπλέον δύο κόμματα. Έκτος από αυτά που ξέραμε. Μεταξύ αυτών που ξέραμε, της Καρεστιανού και του Τσίπρα.

Έχουμε έναν άντρα να κατηγορείται, έναν 29χρονο άντρα να κατηγορείται επειδή φέρεται να έστρεψε όπλο σε ανθρώπους που περίμεναν τρένο στο Σίδνεϊ. Τρελαθήκαμε τελείως, έχει τρελαθεί ο κόσμος, παιδιά. Ο Μοχάμαντ Ρέικα λέει, έστρεψε με πιστόλι το πιστόλι στους επιβάτες που περίμεναν στο σιδηροδρομικό σταθμό Λίνκομπ λίγο πριν επιβιβαστεί σε τρένο με προορισμό το Backtown. Συνελήφθη, η αστυνομία βρήκε ένα αντίγραφο πιστολιού το οποίο πήρε για ιατροδικαστική εξέταση. Ναι, λέει που ξέρει ο άλλος τώρα τι είναι, αν είναι ρέπλικα ή δεν είναι. Μόνο που δεν το όπλο ο άλλος να πούμε εκεί στο σταθμό, σου λέει μας την πέσανε τρομοκρατία, bye bye, γεια σου κόσμε.

Ένα hacker από κάπου αλλού φέρεται να χάκαρε το WhatsApp στο κοινοβούλιο. Και το WhatsApp μπλοκαρίστηκε προσωρινά στο κοινοβούλιο μετά από αυτή την παραβίαση.

0: Ο Αλμπανές λέει ότι η μεταχείριση των Αυστραλών και διεθνών ακτιβιστών που κρατούνται από το Ισραήλ δεν ήταν συνεπής με τον τρόπο που θέλουμε να φέρονται σε οποιονδήποτε. Και αυτοί τώρα τι νόμιζαν, πηγαίνανε πού να υποστηρίξουν τι, και δεν ξέρουν ότι αν τους συλλάβουν θα έχουν αυτή την κατάληξη. Μακάρι να κάνουν τους αγώνες αυτούς και για τη χώρα τους οι περισσότεροι. Anyway, λοιπόν, πριν πάω στον κύριο Κώστα, να πάω λίγο στον Κυρθωμά. Έλα Κυρθωμά, γιατί έχω και τον κύριο Κώστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά. Να σας ακούμε στο ρυθμό και να χαιρόμαστε και να διασκεδάζουμε, να περνάμε ωραία. Λοιπόν, και καλημέρα στον Πλάτωνα που γιορτάζει. Γιορτάζει τα γενέθλιά του, ότι έχει χρόνια το πολλά, το εύχομαι. Τα καλύτερα. Και ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν. Άκου τώρα ένα καινούργιο έτσι. Πάρα πολύ καινούργιο.
0: Και Θωμά, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Γιατί δεν θέλω, πρέπει να πάω σε κλείσμα και έχω και άλλη γραμμή στο να...
1: ναι, ναι, εντάξει. Στο δρόμο είμαι. Εγώ τώρα δεν είμαι στο σπίτι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Θέλω να μου πεις για ποιότητα στίχο, έτσι.
0: Να.
1: Με τα μάτια της ψυχής μου σε κοιτώ από ψηλά και σου λέω σ' αγαπάω, γύρισε ξανά. Αγάπη γλυκιά μου, ζωή μου, χαρά μου, έλα και φέρε μου το φως στην καρδιά μου. Αυτό είναι το ρεφρέ.
0: Ναι.
1: Με αγάπη πλημμυρίζει η ταπεινή καρδιά μου και σου λέει σ' αγαπάω, γύρισε πάλι κοντά μου.
0: Κύριε Θωμά, να σου πω κάτι όμως. Πρέπει να γράψει ένα τραγούδι για φεύγα. Όχι μόνο για έλα και αγάπη μου. Πρέπει να γράψει ένα τραγούδι και... για φύγε. Πώς λέει ο γονίδης, ξέρω εγώ, φύγε πριν ανοίξει το στόμα μου, φύγε πριν τα πω μαζεμένα. Οι πληγές που μου άφησες είναι πάνω, κατάλαβα τέτοια.
1: Προηγουμένως το γονίδι δεν ήταν εκείνο που είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν παλιό εκείνο.
0: Παλιό.
1: Τι έλεγε.
0: Ναι, τώρα τι έλεγε τώρα, θα σου πω τι έλεγε.
1: Γιατί τίποτα, ας πούμε, ότι φεύγα.
0: Έχει και φεύγα, εσύ δεν όλο έλαλες. Δεν έχει ποτέ φεύγα.
1: Με τη μόδα πάω.
0: Με τη μόδα πας.
1: Με τη μόδα, ό,τι, δηλαδή, ό,τι περνάει.
0: Τώρα τη μόδα είναι χωρισμοί, δεν είναι οι αγάπες και το έλα.
1: Ναι, έχω άλλο. Έχω άλλο, αλλά άμα είμαι στο φτώχο, το παίξω με το μπουζούκι που λέει για χωρισμοί.
0: Να είσαι καλά, ρε και Θωμά, μου σε ευχαριστούμε.
1: Απ' όλα, έχω χιλιάδες τραγούδια.
0: Ξέρω, το ξέρω. Χιλιάδες, ξέρω.
1: Δεν έχω ένα και δυο τώρα. Ναι, ναι. Αυτό σε πέντε λεπτά το γράψα. Μη συναχωριέσαι. Έχω πολλά τραγούδια. Ο Θεός με βοηθάει για να γράφω. Λοιπόν, αν δεν τα λέμε, στάδιο.
0: Τσάω, τσάω.
1: Γεια, ευχαριστώ, γεια.
0: Πού πήγετε, κύριε Κώστα? Μας τρελάνετε, μου έλεγαν. Παίρνετε τηλέφωνο και μας την κάνετε μετά με ελαφρά. Κρίνω τον άλλο από τη γραμμή και μου την έχεις κάνει. Έλα, ρε, κύριε Κώστα.
2: Αλλά. Εντάξει, είπαμε αύριο.
0: Δεν πειράζει, έλα τώρα. Καλημέρα, τι αύριο. Παίρνεις τηλέφωνο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και που λέγατε, πώς λέγεται το καινούριο το κόμμα της Καρυφιαλός, δεν το ξέρετε.
0: Το καινούριο?
2: Το κόμμα.
0: Ελπίδα, ξέρω εγώ.
2: Έτσι λέγεται, ελπίδα. Λέγατε ότι έχει 4 σωματοφύλακες. Ναι. Φοβάται η γυναίκα.
0: Ναι, αφού τις είπαν ότι είναι από τον Πούτιν τώρα, τις έχουν βάλει σωματοφύλακες.
2: Όχι μόνο αυτό. Έχει διαβάσει την ιστορία. Και έγινε τον πρώτο πρόεδρο της Ελλάδος.
0: Τι έγινε?
2: Το Καπαδίστρια. Ο άνθρωπος έγινε.
0: Ναι.
2: Έγινε κυβερνήτης της Ελλάδος και το σκοτώσανε. Και λέει, εμένα έτσι μπορεί. Ήρθα και είμαι από τον Πούτιν. Ο άλλος ήρθε από τη Ρωσία, τον σκότωσα.
0: Έχουν πολλά κοινά, έχουν πολλά κοινά πάντως.
2: Γι' αυτό είναι. Πρέπει ο ελληνικός λαός να την δώσει, όπως λένε, chance, να την δοκιμάσει. Τι είναι. Και εμείς όλοι δοκιμάζουμε. Και εσείς τα νιάτα το δοκιμάσετε και εγώ το δοκίμασα. Όλοι και κάναμε κάτι μας. Κοιτούσαν και λένε, μπράβο, ωραία, το κάνει. Δεν είναι έτσι.
0: Έτσι όπως το λες τώρα και ακούει κάποιος τώρα μεμονωμένα, τον δοκιμάσαμε και το δοκίμασαμε και θα το δοκιμάσουμε και μας αρέσει. Τι είναι αυτό τώρα? Εξήγησε, μολόγα τι εννοείς, γιατί θα παρεξηγηθούμε.
2: Εγώ ότι πάλι το πονηρό. Αυτό, που, αυτό εννοώ. Το δίκαιο. Κι εγώ άρχισα business, το δοκίμασα. Κι εγώ πήγα πρώτη τάξη, το δοκίμασα. Και στα 14 όταν άρχισα να κάνω, πώς το λένε, γυμναστική, το δοκίμασα. Και σιγά σιγά, έτσι, κάποιοι μπορεί το κόμμα της κάτι να κάνει, ποιος ξέρει.
0: Μπορεί.
2: Γιατί είναι δύσκολα, δύσκολο είναι.
0: Ναι, όμως, βέβαια.
2: Γιατί η οικογένεια θα είναι εκεί μέχρι ποιος ξέρει πόσα. Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω, γιατί 4 σωματοφύλακες το βάτες. Κοίταξε τον τράπεζο.
0: Πολύ, πολύ.
2: Το σκοτώνω, το σκοτώνω, δεν μπορώ να το σκοτώσω.
0: Ναι, είχαν πάλι πυροβολισμοί, πέσανε εκεί πέρα σε ζωντανή μετάδοση. Φοβηθήκανε ή ο κόσμος, τέλος πάντων.
2: Ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν. Μας κάνουν, μας παίζουν θέατρο. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Στράτου. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Και καλή συνέχεια και καλή μέρα και καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Καλημέρα και στο Βασίλειο που δεν το διάβασα πριν. Εδώ έχουμε το σπίτι του και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, σαν μουσείο και την Αγία Σοφιά την έχουν τζαμί. Τι περιμένεις από φιλοτούρκους? Δεν ξέρω γιατί αρπάχτηκαν μεταξύ τους. Αρπάχτηκαν οι δύο μαφίες, της κυβέρνησης και του Μαρινάκη. Λοιπόν, έχουμε αφήσει κάποιον παραπονεμένο που δεν διαβάσαμε το μήνυμά του πριν να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Να σας πω λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε πάνω απ' όλα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το χαμόγελο είναι το κυριότερο στη ζωή μας. Και η υγεία φυσικά, που έρχεται μέσα από το χαμόγελο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα εδώ στο ρυθμό. Μείνετε συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε Καραδήμα, Νίκο Καραδήμα και Γιώργο Τζανόπουλο, και Γιώργο Γιαννόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό. Τα υπόλοιπα αύριο. Να περνάτε καλά. Bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Δεν με πληττώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: μη πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: 100-0.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όλεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Cosmos Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μάμονες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

πέρας τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνια.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια
1: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές Μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας με

δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια
3: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
5: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
6: επιλέξτε Disco Dima.
7: Disco Dima.
6: Υπηρεσίες DJ και MC
7: για γάμους,
6: βαφτίσια,
7: αραβώνες
6: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
7: όπως το ονειρεύεστε.
6: Τηλέφωνο 0417 506 860.
7: Disco Dima.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Γιώργος Γιαννόπουλος και ο Τάσος
1: ο Κοντοβάσης.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Το αλλάξεις και εσύ στο Γιάννη.
0: Έλα πιο κοντά.
2: Εγώ είμαι κοντά. Εσύ δεν είσαι κοντά.
0: Ορίστε.
2: Εσύ, κάτσε να βγάλω το πράγμα από εδώ. Ακούγεται πιο καλά τώρα.
0: Ναι, ακούγεται πιο καλά. Ναι. Ναι, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι κοντά.
2: Το...
0: Εγώ είμαι κοντά, πιο το κοντά παλούκι. Από εσένα.
2: Το σφουγγάρι.
0: The sponge.
1: Το παλουκάκι.
0: The sponge.
2: Άμα το κάνω έτσι.
1: Όχι, μην το κάνεις αυτό, γιατί αυτό ενοχλεί.
0: I don't want to know what you're doing out there.
2: Καλύτερα.
1: You wouldn't want to.
2: It's too hard to explain to you. Good evening, boys.
0: Good evening, George.
1: Καλησπέρα.
0: Long time no see, George.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to another 2 hours of... Ρυθμός
0: Λαϊκός Αναβάτης.
1: Λαϊκός Αναβάτης,
2: έτσι.
1: Συντονιστείτε μαζί μας και μπείτε στην παρέα μας.
0: Έτσι.
2: Με το τηλέφωνο μας.
1: Το τηλέφωνο μας που είναι 03-7-074-88-60.
2: Τι μπορείς να το διαφέσεις αψωδία.
1: Έχουμε αψωδία, κάτσε και δεν το βλέπω καλά, παιδιά. Εδώ πέρα
0: 70-74-88-60.
2: Αυτό το έχει στην οθό, γι' αυτό.
0: Πώς το πες?
2: 70-74-88-60.
0: Πώς το πες? Δεν το έχω στην οθόνη πουθενά. Το βλέπω ανάποδα και το διαβάζω. Άιντε.
1: Στο σηκώνω, Νίκο, εδώ να μας το δεις.
0: Στο σηκώνω.
1: Σήκωσέ το.
2: Μήπως είναι και ανάποδο.
1: Τι το βραβείο.
0: Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα. Για οποιοδήποτε λόγο, ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Γιωργάκη, σήμερα έχει κάποιος γενέθλια.
1: Ποιος?
2: Α, Πλατωνάκη μου! Εγώ πρέπει να φωνάξω για αυτό, με αυτό το μικρόφωνο.
0: Ορίστε, μη φωνάζει, γιατί δεν σκέφτεσαι. Συγγνώμη, μη φωνάζεις, γιατί εσύ όταν φωνάζεις δεν σκέφτεσαι ότι θα πάρεις το άλλο νου τα αυτιά.
2: Μου λες πως δεν δουλεύει το μικρόφωνο. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι. Εσύ.
2: Εγώ δεν το καταπιώ αυτό το πράγμα.
0: Εσύ βλέπεις το μικρόφωνο κοντά. Αλλά εγώ τα φωτάκια. Συγγνώμη. Ναι. Τα φωτάκια εδώ, τα δικά μου δουλεύουν μια χαρά. Ναι. Και του Τάσου δουλεύουν μια χαρά. Τα δικά σου δεν δουλεύουν. Τώρα τι έχεις.
2: Δεν έχω συνήθεια να είναι κοντά μου αυτό το πράγμα.
0: Όχι, τώρα θα σου λέγα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Πλάτωνα, Δενεζάκη, να σε χαίρεται η οικογένεια σου, τα παιδιά σου.
1: Άσο να πάρει αυτός.
0: Ναι, άμα μπορεί να μας πάρει έτσι, έτσι.
2: Ναι,
0: ναι, γιατί δεν ξέρω εγώ πώς μπορούμε να πάρουμε από εδώ. Πες το, στείλ το μήνυμα. Έχεις το τηλεφωνό του?
2: Το έχω και.
0: Για στείλ το μήνυμα να μας πάρει ένα μπριν μπριν μπρουμ μπρουμ.
2: Α, θα είναι όμως στο κανάλι.
0: Έχει τελειώσει τώρα. Έχει τελειώσει τώρα, ναι, ναι. Πες του.
2: Είμαστε και εμείς στο κανάλι χτες.
0: Ναι, το είδα.
2: Πάλι το είδα στην Πέμπτη. Όχι, Παρασκευή.
0: Ήταν την Παρασκευή και ήταν και σήμερα.
2: Και χτες το βράδυ.
0: Ναι, ναι. Την Παρασκευή ήταν repeat.
1: Ας πούμε διαφήμιση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, good evening, George.
2: What?
0: Good evening, George.
1: Α, τώρα στα αγγλικά το γυρίζει.
0: Yeah, well, we say. Good evening, George. How are you, George?
2: In other words, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another 2 hours of Rhythmos Laikos Anavatis program.
1: Λαϊκός
2: Αναβάτης. With Tom, which and Nick and myself.
1: Ξέχασες και τον Νίκο το όνομα.
2: Yeah, I always forget him.
0: You know why? Because
2: I've been with him for bloody 34 years.
0: Because Melbourne lost by 3 points yesterday.
2: No, I listen.
1: I don't remind him.
0: And before you go on.
2: Yes.
0: Don't cry because we lost by 70 odd points.
2: Yeah, no, I
0: should be crying. Okay.
2: No.
0: So Brisbane Lions. I'm very disappointed. Very disappointed.
2: Yes.
0: That we lost by that much.
2: Yeah, 3 points. Talking about the Melbourne Football Club,
0: yes.
2: Neil Danaher passed away today.
0: Oh, well, no. Excuse me?
2: Yes, Neil Danaher passed away. I'm not sure if you heard the
0: heard
2: news.
0: No, George. Just no, before, seriously.
1: They announced it. Yep.
2: Yes, mm-hmm. They've announced it. It's all over the news. Condolences.
0: We must say, even though we don't do a sports, we must say that Neil Danaher was one of the best football players in VFL and not AFL, in the VFL back in those years.
2: Yeah, on the field and off the field.
0: On the field and off the field, and he was a fantastic coach. It is a shame what the disease that he got. We all thought that when he first got it, he wasn't going to be live around for long. 27 months they gave him, but he's been alive and kicking until today. To tell you the truth, I did not hear the news, and thank you for telling me, guys.
1: He outlived it, didn't he?
0: He outlived it. Mm-hmm. He battled it, and I take off my hat to him.
1: That's right. He leaves behind a legacy, doesn't
0: for
1: he?
0: For not only leaving behind a legacy, but when they did the freeze against Collingwood and Melbourne.
2: Yes.
0: He was the one that brought it up, and he was the one in charge.
2: Yeah.
0: Okay. Anyway. My condolences to the family, and it's a shame. Yes. It's a shame.
3: Τις γιορτές του την εβδομάδα.
2: Ναι, πάμε. Λέγε.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Τι είχαμε τον Κωνσταντίνο και η Ελένη γιορτή του την εβδομάδα, γιορτάσανε. Τελενίτσες και όλοι οι Κωστίδες, οι Κωστάκηδες.
2: Ναι, περάσαμε. Ναι, είχα πάει στην εκκλησία, περάσαμε ωραία. Μετά.
3: Κωνσταντίνο και Ελένη. Το
0: ναι, ήταν την περασμένη Πέμπτη, χρόνια
3: μεγάλη
0: πολλά.
3: Γιορτή.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, σε όσους και όσες γιορτάζετε αυτή την ημέρα, να είστε πάντα καλά. Πού πάμε, παιδιά.
2: Έχουμε ένα τραγουδάκι έτοιμο.
3: Έχεις κανένα τραγουδάκι έτοιμο για την Ελληνίτσα.
0: Ναι.
2: Λίγο αργότερα δεν πειράζει.
0: Όχι, τώρα.
3: Μπορώ να το αφιερώσω σε μια κυρία. Κυρία Ελενίτσα Γρίβα, που μας ακούει τούτη στιγμή.
2: Γεια σου, Ελένη. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Ένα λεπτό.
2: Μήπως είναι ξακουστό το όνομα, αλλά δεν πειράζει.
3: Η Ελενίτσα.
2: Εκτός άρρωση.
3: Ναι. Να είσαι καλά πάντα, ε.
2: Ναι, πάντα και καλά. Κοίταξε και
3: το βρήκες λίγο.
0: Ναι, δύο λεπτά, παιδιά, δύο λεπτά.
3: Δεν να λέμε περισσότερο.
0: Μιλάτε
2: εσύ. Εντάξει, εσύ πώς
3: πες. Γιώργο, καλά είσαι.
2: Εγώ δεν είμαι και τόσο καλά. Λίγο το
3: ποδαράκι.
2: Το ποδαράκι.
3: Σε είδα, γι' αυτό ήσουν λίγο στεναχωρεμένος στον δρόμο.
2: Τα exercises.
3: Ναι, σε είδα. Κάποιον είδες στον δρόμο εκεί και του λέγες. Δεν ξέρω τι του λέγες. Δεν ξέρω, τα έβαλες μαζί του.
2: Άμα έρχεσαι στην Αυστραλία,
0: Γιώργο, σε παρακαλώ.
2: Κοντά κοντά στην Αυστραλία. Μπορεί να μου φοράς τέτοια.
3: Εντάξει. Τι φορούσε? Φουστανέλα. Φουστανέλα.
2: Κύριε Αλμπανίζη, καλά μας πας, αλλά θέλεις.
3: Το έκανε easy.
2: Θέλεις ένα.
0: Γιώργο.
2: Ένα καλό μήνυμα.
0: Ένα καλό μήνυμα ή καλό.
3: Μήνυμα ή μύδι.
0: Γιώργο. Γιώργο, μήνυμα ή ένα τέτοιο.
2: Τι αυτό. Μόρι, sorry, στο υπέρ.
3: Καλύτερα να το
2: δέσουμε. Καλύτερα να το δέσουμε.
3: Κανένα δέσιμο.
0: Συγγνώμη.
2: Δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο.
0: Συγγνώμη. Ζητήσατε τραγούδι για την Ελληνίτσα. Πάμε, Νίτσα, Ελληνίτσα, Ελληνάκι μου.

0: Πάνος Γαβαλάς, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σου άρεσε, Γιώργο?
1: Πολύ.
0: Τάσο, σου άρεσε?
2: Πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: 70 74 88 60. Να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
0: Μπράβο.
2: Και αν έχετε κάποιον που δεν γουστάρετε, και να του πούμε άιντε και
0: του χρόνου να είστε πιο καλά.
2: Περίμενε να τελειώσετε, παιδάκι μου. Άμα έχετε κάποιον που αγαπάτε και θέλετε πολύ να του δώσετε
1: μια καλή ευχή, ο άνθρωπος εκεί, λέει εκεί πέρα,
2: ρίχνουμε και κανένα
1: του δώσουμε και ένα πιρούνι να το
0: λίγο
1: το χρόνο.
0: Ρίχνουμε λίγο αλάτι και πιπέρι.
1: Αμέ.
3: Μωρή τρελή.
2: Όπα.
1: Όπα.
2: Εγώ το
1: αυτό
2: χαρίζω.
1: Το αγαπάω.
2: Για παιδιά, για.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη παιδιά, έπρεπε να το ακούσω να το δω αν είναι απλό.
1: Αφιερωμένο.
2: Μην το αρχίσεις ακόμα. Μην το αρχίσεις ακόμα. Να το στείλω.
1: Άστε το στείλουμε σε κάποιους που.
2: Τώρα πώς θα το.
1: Μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο, ρε.
2: Με ονόματα δεν μπορούμε να πούμε.
1: Όχι.
2: Εντάξει, με περιοχή δεν μπορούμε να πούμε.
1: Όχι.
2: Με δρόμο δεν μπορούμε να πούμε.
1: Όχι.
0: Με ρεζιστράσιο δεν μπορούμε να πούμε.
1: Μερικέ κάρτε.
2: Πώς θα το πούμε?
1: Πώς θα το πούμε?
2: Πώς θα το πούμε?
0: Γιατί μπορείς να μου πεις. Για ποιο. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Εσύ πήρες το νόημα.
0: Έχω πιάσει το νόημα.
2: Άμα στείλω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη από το Όκλι, θα ξέρει αυτό τι λέω. Πάμε.
1: Ποιον Παναγιώτη?
2: Α, καλύτερα. He's a very good boy.
1: Ναι.
2: Γεια σου Παναγιώτη από το Όκλι.
0: Γεια σου Παναγιώτη από το Όκλι.
2: Το χαρίζουμε στους δικούς
0: μας. Ναι, ναι,
1: δικούς μας.
2: Όχι δικούς μας.
0: Όχι.
2: Με συγχωρείτε.
0: Όχι. Σε κάποια.
2: Άτομα.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν.
0: Σε κάποια άτομα που υπάρχουν.
1: Που υπάρχουν και.
0: Θα το έλεγα, αλλά. Που υπάρχουν και περπατάνε ακόμα. Θα το έλεγα, αλλά. Που υπάρχουν και περπατάνε ακόμα.
2: Δεν πιστεύω να είμαι εδώ, Νίξ.

0: άμα σου αρέσει, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Συγγνώμη, ό,τι θέλουμε κάνουμε και ό,τι θέλουμε λέμε.
1: Ό,τι θέλω λέω.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε σε κάτι άτομα που ακόμα ζουν και περπατάνε.
1: Ναι.
0: Να στείλουμε και την καλησπέρα.
1: Φαντάσματα.
0: Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη από το Αουκλή. Γεια σου Παναγιώτη. Να είσαι πάντα καλά. Στον Παναή. Στον Παναή. Και στον Παναγιώτη το Ρόντο. Στον Παναγιώτη το Ρόντο. Και το ίδιο τραγούδι να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Στράτο εδώ. Συγγνώμη, στον Στράτο και στον Νίκο Σαρή.
2: Ο Παναγιώτης, μήπως είχε. Παναγιώτη, πάρε μας τηλέφωνο, μήπως έχεις κανέναν.
0: Ναι, ναι, ποιος Παναγιώτης.
2: Ο Ρόντο.
0: Α, ναι, πάρε Παναγιώτη να μας πεις αν έχεις κανέναν τρελόνιο.
1: Εγώ πάμε το Παναγιώτη να ακούσω.
2: Το μόνο όμως θα πεις το χάριζα.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία

0: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
1: Disco Dima.
0: Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.
2: Oh, nice jingle, George. You think you like it?
3: Yes. Not bad.
2: Ah, beautiful, beautiful. No bread, no bread, no bread, no bread. Λοιπόν,
3: έλα.
2: Η ώρα στο στούντιό μας είναι 7.30 ώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας για απόψε ο Γιώργος Γιαννόπουλος και ο Τάσος ο Κοντοβάσης και ο Νίκος Καραδήμας μαζί σας.
4: Ποιος?
2: You heard. Πάμε να ακούσουμε
4: DJ Νίκο
2: Discodemus. Μην το αλλάζεις τώρα και... Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο παιδιά με τον Στέλιο Καζαντζίδη από το δίσκο ηχογραφήσεις νούμερο 10 1958. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το άκουσα προχθές και λέω μπράβο. Αυτά είναι τα παλιά τραγούδια, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όταν ακούς τραγούδια του 50 και του 60 και τραγούδια και στίχοι που έχουν σημασία. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που λέει «Απ' έξω απ' τις φυλακές». Να το χαρίσουμε, παιδιά, στον κύριο Χρήστο, στην κύρια Βίκη και στην Λόλα, και ο κύριος Χρήστος μας ζήτησε ένα τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Κύριε Χρήστο, έρχεται το τραγούδι λίγο αργότερα, μετά από τις 8, περίπου 8 η ώρα, θα ακούσουμε το τραγούδι που μας ζήτησες. Επίσης, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον Τάσο και στον Παναγιώτη Τζαβάρα.
4: Και μην ξεχάσουμε τη Τζεσίντα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και να
2: ναι.
3: Στείλω και εγώ και μια καλησπέρα στο Λάζαρο που μας ακούει.
2: Γεια σου, Λάζαρε.
3: Και την Κατερίνα.
2: Ωραία. Πάμε, Στέλιος Καζαντζίδης.
3: Τον Κάστα, Τέμποστα νομίζω είναι. Τα μέρη σου.
4: Χίλια μου.
2: Ορίστε.
4: Στην περιοχή μου.
3: Περιοχή.
2: Ναι, οκ.
4: Κοντά στο Παναγιώτη.
2: Αχα, κατάλαβα. Ναι, οκ. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη απ' έξω απ' τις φυλακές.

0: ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δύο τραγούδια με τον Στέλιο Κατσαντζίδη που βγήκανε το 1950, τη δεκαετία του 50. Όπως είπαμε, το πρώτο ήταν απ' έξω από τις φυλακές, και αυτό που ακούσαμε τώρα είναι ο τίτλος «Έπρεπε να ήμουν άδικος». Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα.
1: Γεια σου, Άλεξ.
0: Γεια σου, Άλεξ Διαμαντόπουλος, που αγαπάει πάρα πολύ Γιώργο Νταλάρα. Γιώργο, έχουμε σε κάποιον άλλο στείλουμε το τραγούδι.
2: Στον Βαγγέλη που μας ακούει από το... δεν ξέρω, Αλτώνα.
1: Και το δικό μας το Βαγγελάκι.
2: Μια φωτογραφία εδώ που έδειξε ο Τόμ τον Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Βαγγελάκη.
2: Ζήτω το χορό σου.
0: Λοιπόν, και το ίδιο τραγούδι όπως πάντοτε για τον φίλο μας που αγάπαγε και άκουγε πάντοτε, Γιώργο Νταλάρα. Τίτλος του τραγούδιου, δεν το λέμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες.
1: Γιατί?
2: Εκτός αέρος.
0: Ο λόγος είναι, το ξέρουμε εγώ και ο Γιώργος μόνο.
1: Εντάξει, εγώ θα μάθω.
0: Πάμε.

0: Χάρη Αλεξίου, η μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Συνεχίζουμε με Ελένη Βιτάλη και το τραγούδι «Τα καλύτερα μας χρόνια». Να το χαρίσουμε και επιθυμία να το ακούσει Άλεξ Διαμαντόπουλος. Άλεξ, το ζήτησες και ήρθε το τραγούδι, το βρήκαμε κατευθείαν.
1: Και να την ευχαριστήσουμε την Αλέξια.
0: Ξαναπέσω, Γιώργο.
2: Να πούμε thank you στην Αλέξη για τα μηνύματα, για τις καρδούλες.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε. Τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Αχ, άλλαξε το τραγούδι που σ' αρέσει και όπως λέγεται το τραγούδι, τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Έτσι.
0: Αχ, αχ, αχ, τι λες.
1: Πού πήγαν αυτά τα χρόνια.
0: Α, εσείς εντάξει. Εσείς,
1: σαν το νεράκι τρέχουν.
0: Εσείς είστε νέος. Εγώ, εσείς πόσο είσαι, 45.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι 44.
1: Μπορεί για τα καλοκαίρια.
0: Εγώ είμαι 44.
1: Εντάξει.
2: Πόσο?
1: Ναι. Άμα πάμε και τα καλοκαίρια.
0: We learned to share up on it.
2: No. You just did.
1: Είπες.
2: George, be a good boy, George.
0: Τι είπες, τα?
1: Θα μας κυνηγήσουν.
2: Κάτσε καλά, Γιώργο.
1: Κάτσε καλά.
0: Θα πάμε στον καιρό, Νικολάκη, γιατί ξέρω έχεις λίγη δουλειά πίσω και από την κονσόλα να κάνεις. Ο καιρός για αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, τι να σας πω, μη χειρότερα. Όλο βροχή θα έχουμε αύριο, 100% βροχή. 10 απόψε με 19 αύριο. Τετάρτη 5% βροχή με 17, 13 μόνο το βράδυ. Πέμπτη 15 μόνο και 11 μόνο το βράδυ με συννεφιά. Παρασκευή, όχι, Παρασκευή και έχω να πάω κάπου. Παρασκευή 14 μόνο με 10 το βράδυ και 60% βροχή. Το Σαββάτο θα έχουμε μια ωραία μέρα, 10 με 15, αλλά ήλιο και λίγο συννεφιά. Κυριακή.
1: Ναι, να μπορώ να κόψει κάποιο τα χόρτα.
0: Τι, άσε τα χόρτα.
1: Έχω, με τα χόρτα έχουμε.
0: Ναι, καλά λες, καλά
1: ναι. Αλλιώτικα θα φορέ ένα τσιομπρελίτσο σου και πάμε τα διάβροχα τους, θα βγουν έξω.
0: Έχεις κόψει το χορτάρι με ομπρέλα.
1: Όχι τόσο μεγάλο χορτάρι.
0: Άμα βρω τη φωτογραφία θα σου δείξω.
1: Να μου τη στείλεις, σε παρακαλώ.
0: Θα σου στείλω μία που ένα, άλλος ένας έκοβε το χορτάρι 7 ώρα το βράδυ.
1: Ναι, με τα φώτα.
0: Χειμώνα. Χειμώνα, 7 ώρα το βράδυ.
1: Είχε βάλει φανάρια δηλαδή απάνω στη μηχανή και έκοπε.
0: It was dark. It was dark. I had a picture of it. I don't know if I can find it. If I find it, I'll show it to you. Κυριακή, πάμε Κυριακή 13 με 9 με 65% βροχή και βροχή πάλι την επόμενη Δευτέρα με μόνο 13. Δηλαδή ο χειμώνας μπήκε καλά. Στα γλίγορα, αύριο 19, Τετάρτη 17, Πέμπτη 15, Παρασκευή 14, Σαββάτο 15 με λίγο ήλιο, Κυριακή 13 και επόμενη Δευτέρα 13.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν, έλα πες.
1: Εντάξει, για όσους που λέω μας ακούνε, στείλε μας κανένα μήνυμα και θα παίξουμε ένα αγαπημένο τραγούδι αν έχουμε το χρόνο και μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.
0: Ναι, σε 9 η ώρα.
1: Μέχρι τις 9 η ώρα και το τηλέφωνο μας είναι 70 74 88 60.
0: That is 7074 88 60.
2: Πάμε να ακούσουμε Χριστάκης. Να χαρίς τα μάτια σου καλέ, ή είναι το κρύο τσουχτερό.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
10: επιλέξτε Disco Dima.
11: Disco Dima.
10: Υπηρεσίες DJ και MC
11: για γάμους,
10: βαφτίσια,
11: αραβώνες
10: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
11: όπως το ονειρεύεστε.
10: Τηλέφωνο 0417 506 860.
11: Disco Dima.
12: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Christmas Radio, η ώρα στο στούντιο μας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Η ώρα περνάει εδώ με τα παιδιά και την ωραία παρέα. Συνεχίζουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη από το, από το δίσκο Ελεύθερος 1988 και τίτλος του τραγουδιού «Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος», επιθυμία συγγνώμη, για τον κύριο Χρήστο από το Clayton.

0: Ακούσαμε τον Μιχάλη Μενιδιάτη και με το τραγούδι «Τα Παντούμπα».
1: Πήραμε καμιά τούμπα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη. «Δύο πόρτες έχει η ζωή».
1: Αυτό είναι αφιερωμένο στα φιλαράκια μας που μας ακούνε.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Από το Τέμπουστο. Ο Λάζαρος πάλι, άσε να του βάλουμε ένα πλαγ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη Κέτη, Κέθη.
0: Γεια σας, παιδιά. Πάμε.
1: Διασκεδάστε.
0: Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Πάμε.

0: Γλυκάρι μου, γλυκό, τι ωραίο τραγουδάκι.
1: Μάθε πρώτα πια είμαι εγώ.
0: Μάθε πρώτα ποιος είμαι εγώ.
1: Το τραγούδι λέει πια είμαι εγώ τώρα. Ποιος είσαι εσύ.
0: Εσύ τι λες.
1: Τώρα ποιος είσαι εσύ.
0: Δάστε τι λες εσύ.
2: Πού να παίξουμε την κορεοκτησιά, τι λες.
0: Ναι, τι θα παίξουμε. Λέει η Άλεξ, τι ωραίο τραγούδι με τη Σοφία στην
1: Ελλάδα. Γεια σου, Άλεξ.
0: Η Άλεξ πάντα μας ακούει, αλλά δεν.
1: Έλα πιο κοντά, Γιώργο.
0: Μα ρε παιδάκι μου,
1: άκουσα. Σήκω το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω.
0: Άκουσα το podcast. Κάτσε να βγάλω τικά το πράγμα πάλι. Άκουσα το podcast την περασμένη εβδομάδα, όχι την πιο περασμένη, που είπε για το μικρόφωνο. Στον αέρα βγαίνει εντάξει.
1: Ναι, εδώ όμω βλέπω ότι τα λέω ότι είναι one up, one down.
0: Κοίταξε αλλού, κάνε μου.
1: Να, δεν μπορεί να κοιτάξω αλλού.
0: Μήπως θέλεις
1: το... Όχι, εγώ το έχω βγάλει. Εγώ το έχω βγάλει στο φουγκαράκι.
0: Α, το εσπράγεις το φουγκαράκι.
1: Πώς το έβγαλα.
2: Πώς το έβγαλες, το ονομάζεις αυτό.
0: Κα. Καλά κάνω.
2: Καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
0: Έλα, ξέρω να με βοηθήσεις εδώ γιατί...
1: Να, στα ιδέα.
2: Τι να πούμε.
0: Θα περάσουν για τρελό.
2: Μια καλησπέρα.
0: Ναι, περίμενε εσύ.
1: Γιώργο, ας να πει. Ναι, Γιώργο.
0: Ναι, λέγε.
1: Πω, έλα τον. Έλα τον, πες το.
2: Να πούμε μια καλησπέρα για την Εύα. Μας ακούει. Σταμάτησε,
0: γεια σου, Εύα. Καλό βράδυ.
2: Σταμάτησε, λέει, στον δρόμο, στο πλάι, για να βάλει να το ακούσει. Λέει, για να δικάσει το σήμα.
0: Δεν είναι η μόνη. Να δεις
2: πόσοι που σταματάνε.
0: Να δεις το καλοκαίρι τι γίνεται.
1: Oh, το καλοκαίρι βγαίνουν και χορεύουνε.
0: Να δεις το Βαγγέλης πως χορεύει.
2: Ο Βαγγέλης.
0: Όχι ο δικός του Βαγγέλης.
1: Όχι ο δικός του. Έχουμε εμείς ένα Βαγγέλη. Έχουμε ένα Βαγγέλη που έχει.
0: Τον έχουμε ονομάσει.
1: Έχει δύο φιλαράκια, αλλά θα πούμε τα όνομά του απόψε.
0: Το Νιόνιο, όχι.
1: Όχι, άστο.
2: Να τους παντρέψουμε.
0: Ο
1: Νιόνιος δεν παντρεύει.
0: Πώς λέγεται ο άλλος.
2: Εγώ κουμπάρος.
1: Δημοσταίνη. Δεν παντρεύονται αυτοί οι δυο.
2: Ναι. Να φάμε κανένα κουμπάρο.
1: Ένας είναι πολύ με το χορτάρι.
0: Και ο άλλος.
1: Και ο άλλος.
0: Γύρω στο λαιμό.
1: Και ο άλλος είναι και αυτός λίγο με το χορτάρι.
2: Γιατί χορτάρι μιλάμε.
1: Ο Νιόνιος. Του αρέσει να περπατάει στο
2: πεζόδρομο.
1: Να γυρίζει το χορτάρι.
0: Ποιος θα αρέσει το λαιμό.
1: Είναι ο Νιόνιος. Ναι, μη σε πιάσει από το λαιμό.
0: Μη σε πιάσει ο Νιόνιος από το λαιμό.
1: Άμα σε πιάσει ο Νιόνιος από το λαιμό.
2: Τι κάνει ο Νιόνιος με το λαιμό.
1: Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πάμε να ακούσουμε Ρίτα Σακελαρίου.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
3: επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
2: για γάμους,
3: βαφτίσια,
2: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
2: όπως το ονειρεύεστε.
3: Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.

0: Όλα τα καταλαβαίνω, Ρίτα Σακελαρίου.
1: Ναι, έχω καιρό να τα ακούσω.
0: Ναι.
1: Το σκέφτομαι όλη την ώρα.
0: Το σκέφτεσαι όλη την ώρα.
1: Αλλά έχω καιρό να τα ακούσω.
2: Το κορόιδο το κάνουμε συνέχεια. Το κάνουμε.
1: Να μην το λες και εσύ στα καθαρέμματα.
0: Ωπορε, παιδιά, δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο όλο, θα μαλώνετε εσύ.
1: Εγώ πολεμά να το πω εδώ, ξέρεις, λίγο.
0: Στραβά κουτσάκια ανάποδα.
2: Στραβά κουτσάκια ανάποδα και να. Βγήκε.
1: Το μήμωρα.
2: Δεν πειράζει. Να βγούμε και στον αέρα.
0: Stop doping you mean, because I'm going to cop it later.
2: Με φάμε ξύλο.
0: Tom, stop doping him in, because I'm going to pay it later.
2: Right,
0: θα με πάρει τηλέφωνο μετά και θα μου λέει,
2: ναι.
0: Έχει παράπονο.
2: Φταίς.
0: Ναι, φταίς.
1: I'm going on a break.
2: Έλα, πώς πω.
0: Περίμενε. Γιώργο,
1: see you next month.
0: Γιώργο, να πούμε. Γιώργο, μπορείς να μου πεις που πουλάνε καρδιές.
1: Α, τι ωραία τραγουδάκι.
2: Το επόμενο.
1: Το χαρίζω.
2: Ναι. Το χαρίζεις εσύ το και εγώ θα το χαρίσω.
0: Ναι.
2: Πες εσύ πρώτα. Α, εσύ σύζυγος.
0: Ωραία, ωραία. Εσύ.
2: Εγώ θα το χαρίσω σε κάτι αξαδερφάκια που είναι από την Πάπο οικογένεια. Ο Στέλιος, αν μας ακούει. Η Ελενίτσα που γιόρταζε τούτη τη εβδομάδα. Πολύχρονη. Και... είναι και η Μαρίκα και ο Αντώνης.
1: Να εσύ μιλάει, να σου πούμε γιατί.
2: Τι λέει ο άλλος, τι γελάει. Τι γελάς, ο άλλος έχει ξεκαρτιστεί στα γέλια.
1: Να σου πούμε εκτός αέρος, αλλά τώρα το κατάλαβε.
2: Τώρα το κατάλαβε. Έλα, Νίκο, συγκεντρώσου, ρε Νίκο.
1: Πάμε στο τραγούδι.

0: Πάμε. Είμαι στον αέρα.
1: Ναι, είσαι στον αέρα.
0: Thank you for listening to another program
1: of
0: Laikos Anavatis.
1: Yes.
0: With Tom.
1: Yes.
0: George.
1: Yes.
0: And what's your name again? Nick.
1: Yes. Next time I'm going to wear a hat that says Nick You.
0: Nick You. I must thank everybody that's called in today. Messages, phone calls, texts.
1: Yes.
0: Especially our new listeners that have joined us tonight with Tom here. Thank you very much.
2: I hope so.
1: And especially as a Pondian friend of ours.
0: Thanks for putting up with Tom and Nick. I'm okay, but what can I do? I've got these two here.
2: Yeah, you can't help yourself.
0: I should be back this time next year. I mean, I should be back this time. Yeah, down the track.
1: Don't forget our Pondian friend from overseas.
0: Our Pondian friend, yes. Kyrios, what's his name?
1: Kyrian Tafilidi.
0: No, better call him Tasso.
2: Στην Ελλάδα, είναι.
0: Αυτός με έχει ονομάσει κάτι άλλο, εμένα.
1: Είναι καλά, όλοι θα έχουν ονομάσει κάτι άλλο.
0: Δεν άκουσες το
2: βιβλίο. Γεια σου, συνονόματα που λέει.
1: Λοιπόν, εμείς...
0: Από μένα, καληνύχτα. Και από εσάς,
2: εντάξει, από μετά δικά μας.
1: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για τα ωραία σας λόγια, για τα μηνύματά σας. Ραντεβού την ίδια ώρα, την Δευτέρα. Να είστε πάντα καλά, καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Τάσο, σε ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
1: Να είστε πάντα καλά.
2: Και εγώ και εσείς να είστε καλά, πάντα. Να πούμε μια καλό βράδυ σε όλους, σε όλους τους ακροατές που μας κρατήσαν συντροφιά απόψε και με την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε.
0: Μ' αρέσει πως το είπες αυτό.
1: Τι?
0: Ποιο? Που μας κρατήσανε
2: συντροφιά.
0: Μας κρατήσανε εμάς.
2: Εμείς τους κρατήσαμε συντροφιά.
0: Όχι,
2: το ακρατήριο. Ναι,
0: το ακρατήριο.
2: Το ακρατήριο.
0: Μας...
2: Κράτησε συντροφιά.
1: Ναι. Κράτησε παρέα.
0: Παρέα.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς εδώ μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άμα δεν έχουμε την παρέα.
2: Ναι, αυτό.
1: Αυτό είναι.
2: Εντάξει, την παρέα.
0: Και έτσι και πάλι σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Από τον.
0: Τελειωσές.
1: Ορίστε.
0: Τελειωσές.
1: Τώρα θέλω να κλείσω. Από τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
0: Τον Τάσο.
2: Κοντοβάση.
0: Εντάξει, το έχω μάθει εγώ τώρα.
1: Ναι, και τον Νίκο Καραδήμα. Σας ευχόμαστε όλους και όλες. Ένα καλό βράδυ, καληνύχτα.
0: Κλείνουμε
1: με τον Πάνο Γαβαλά. Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο.
0: Ευχαρισμένο πάλι.
1: Καληνύχτα. Α, το ευχαρίσουμε στον Παναή.
2: Από τα Μέγαρα.
1: Ωραία, Παναή.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπώ στο όνομά

0: όλη νύχτα.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αχ και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
3: Τόσα καλοκαίρια.
2: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς